Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Καλημέρα σε όλες και όλους, εδώ είμαστε, ΕΟΚ Web Radio, 7 λεπτά μετά τις 12, 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Ξεκινά το πρώτο άκου τι έκανες της εβδομάδας, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, Λεωνίδας Πιστιόλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα, Δημήτρης Μελίσης και Γιώργος Τσιβιενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε, όπως προείπα, για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το ρολόι χτυπήσει μία, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο με τη μία, Λεωνίδα, με τη μία στα βαθιά.
1: Ναι, πάμε κύπελο, γιατί εκεί έχουμε τη δράση αυτές τις μέρες. Συνεχίζεται το κύπελο, ολοκληρώθηκε. Μάλλον δεν ολοκληρώθηκε, έχουμε ένα μάτς εκκρεμότητα σήμερα στις 6 Sporting Αγιέχ για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Σε αυτά τα παιχνίδια που έγιναν πάντως το Σαββατοκύριακο, σε αυτά τα 7 παιχνίδια, νομίζω το αποτέλεσμα που ξεχώρισε, μάλλον δύο ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν, η νίκη του Ιωνικού Ιωνίας επί των Σοφάδων με ανατροπή 81-79 στην παράταση, ανατροπή 7 πόντων στα τελευταία 29 δευτερόλεπτα. Το άλλο ήταν μια ομάδα που θεωρείται φαβορή για Final Four στην Elite League του Πανερθραϊκού, στη Νίκαια, από τον πλήρως ανανεωμένο Ιωνικό Νίκαιας με 78-68. Ήταν μάλιστα ένα παιχνίδι που ο Ιωνικός έλεγξε για περίπου 40 λεπτά και βρισκόταν μπροστά στο σκορ. Βέβαια, περισσότερα γι' αυτό θα πούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον Μάρκο Ψημίτη. Καλησπέρα, Μάρκο.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πολύ καλό το ξεκίνημα του Ιωνικού γενικά στη σεζόν, έστω και στο κύπελο, έστω και αν πολλές ομάδες βλέπουν αυτά τα παιχνίδια σαν φιλικά. Όπως και να έχει όμως, δύο νίκες και ειδικά η τελευταία επί του Πανερθαϊκού, δεν ξέρω αν δείχνουν κάτι για την ποιότητα του φετινού Ιωνικού. Εσείς πώς το βλέπετε?
2: Σίγουρα δείχνουν διαφορετικής μορφής νίκη κάθε μία. Η πρώτη νίκη του Γαργαλιάνους εκτός έδρας σε ένα αναγνωριστικό μάτς για μας, το οποίο ουσιαστικά ήταν το δεύτερο φιλικό που παίξαμε πολύ νωρίς στην προετοιμασία, οπότε δεν είχαμε βρεθεί ουσιαστικά έτσι σε πολλή αγωνιστική κατεύθυνση. Τώρα με το Πανερθραϊκό τελείως διαφορετική μορφή, γιατί ήταν ένα μάτς το οποίο σίγουρα αυτή η νίκη δείχνει τη δυναμική που θέλουμε να έχουμε στα εντός έδρας παιχνίδια με τον κόσμο μας εκεί, και κάτι το οποίο θα μας δώσει πολύ μεγάλη όθηση, θεωρώ, μέσα στη χρονιά.
1: Γενικά δεν έχετε δώσει πολλά παιχνίδια μέχρι τώρα, έτσι. Το φιλικό που λες είναι με τη Σαρδονίδα προφανώς, και τα μάτς κυπέλου, έχετε παίξει άλλο παιχνίδι?
2: Είναι δυστυχώς οι προετοιμασίες, δηλαδή επειδή ξεκινάς εκεί τέλος Αυγούστου, μπορεί να έχεις κάποιους μικροτραυματισμούς, κάποια παιδιά μπορεί να έρθουν σε διαφορετική αγωνιστική κατάσταση από άλλους, πρέπει να μπορέσεις να σημαδίσεις λίγο. Οπότε είναι δύσκολο για ένα προπονητή, ένα γυμναστή να το βρει αυτό, οπότε συνήθως μπορεί να κόψει λίγο από αυτά τα φιλικά τα οποία χρειάζονται στην αρχή, αλλά είναι ένα απαραίτητο δεδομένο. Οπότε ναι, δεν έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια, αλήθεια είναι. Μικρά, προσπαθούμε να δουλεύουμε καθημερινά όμως αρκετά πράγματα στο γήπεδο, στο αγωνιστικό κομμάτι, που σιγά σιγά έχουν αρχίσει και βγαίνουν στο παρκέ.
1: Αισθάνεσαι δηλαδή ότι για μια ομάδα που άλλαξε πάρα πολύ, δηλαδή τρεις παίκτες έμειναν από πέρυσι και οι περισσότεροι στο rotation είστε φρέσκοι, είστε σε πολύ καλό στάδιο σε αυτή τη φάση, δηλαδή λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα?
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δηλαδή αυτό που μας λέει και ο κόσμος, έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες, έχουμε να βάλουμε πράγματα πάρα πολλά ακόμα στο παιχνίδι μας και μπροστά και πίσω, αλλά αυτό που προσπαθεί να μας περάσει γενικότερα είναι ότι σαν ομάδα πρέπει να έχουμε μια ταυτότητα. Από την πρώτη μέρα δηλαδή μας το έλεγε αυτό, ότι πρέπει να έχουμε αρχές, πρέπει να έχουμε ταυτότητα σε εκμένα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε στο παρκέ ανεξαρτήτως αντιπάλου. Και νομίζω αυτό είναι που έχουμε προσπαθήσει όλοι να κάνουμε αυτό το buy-in, να επενδύσουμε σε αυτό, που ανεξαρτήτως κατηγορίας και ανεξαρτήτως αντιπάλου πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Μέχρι ένα σημείο ανεξαρτήτως κατηγορίας και αντιπάλου πρέπει κάποια πράγματα να γίνονται στο παρκέ.
1: Γενικά, έτσι όπως είναι ο όμιλος φέτος, εσύ επιστρέφεις πίτα από μια χρονιά στην Elite League, μάλλον, συγγνώμη, στην National League, όχι, απλά ανέβηκες με τον χρόνο. Απλά ήσουν σε άλλο όμιλο. Τώρα, βέβαια, έχει γίνει ανακάτεμα στις ομάδες,
3: Δεν ξέρω κατά πόσον έχεις εικόνα του πώς ήταν πέρσι ο πρώτος όμιλος και πώς είναι φέτος. Αν μπορείς να κάνεις κάποιο έτσι γενικό έτσι σχόλιο για το τι θα περιμένουμε.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, θεωρώ ότι φέτος θα δούμε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Β' Εθνικής και στους, σίγουρα στους δύο ομίλους του Νότου, του Βορρά δεν έχω τόσο άποψη. Απλώς θα μιλήσω για το δικό μας τον όμιλο, στον οποίο βλέπω 14 ομάδες, οι οποίες δεν θα υπάρχει εύκολο παιχνίδι, να το θέσω έτσι. Δηλαδή, αν και δεν μπορώ να χρήσω φαβορί αυτή τη στιγμή, καθώς έχουν μαζευτεί πάρα πολλά έμπειρα παιδιά σε πάρα πολλές ομάδες, και μέχρι στιγμής βλέποντας τα ρόστερ ομάδες μπορεί να υπάρχουν 5-6 ομάδες οι οποίες φαντάζουν πολύ καλές. Είναι και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολύ δύσκολες έδρες, είναι ομάδες οι οποίες έχουν πολύ νεανικά ρόστερ, ομάδες οι οποίες έχουν χτίσει τα προηγούμενα χρόνια, οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, το οποίο μέχρι τη τελευταία αγωνιστική, πριν τα play-off, θα έχει ανακατατάξει σίγουρα.
3: Τον Ιωνικό που τον τοποθετείς έτσι, στις ομάδες που θέλουν να κάνουν τι σε αυτό το πρωτάθλημα?
2: Ο Ιωνικός έχει στηθεί για να κάνει μεγάλα πράγματα νομίζω τα τελευταία χρόνια. Μετά το restart αυτό από τη GPL ανεβαίνει συνεχώς κορίες, ξεκινώντας από τοπικό, National League 2-1, πέρυσι βρέθηκε στα play-off. Mm-hmm. Και φέτος θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Όντας συγκρατημένοι αισιόδοξοι, αυτός είναι ο σκοπός μας. Να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω από πέρσι. Και ξαναλέω ότι θεωρώ ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε στην κανονική διάρκεια, τα ματσαρίσματα. Mm-hmm. Και μετά στα play-off είναι άλλο πρωτάθλημα.
3: Σε προσωπικό επίπεδο, το περσινό πρωτάθλημα, έτσι, νομίζω το πρώτο που κατακτάς σε...
2: Το δικό μου, το τέταρτο, ναι.
3: Τέταρτη, ναι.
2: Ναι.
3: Γενικά δεν ξέρω, αισθάνεσαι τι, σαν ο επόμενος ο Βαγγέλης Καράπουλας, είσαι μικρός ακόμα, αλλά αισθάνεσαι ότι σε κάθε πρωτάθλημα, σε κάθε άνοδο, έτσι πιο, πώς να το πω, σου ανεβάζει την αυτοπεποίθηση ακόμα περισσότερο κάθε φορά που παίρνεις ένα πρωτάθλημα με μια ομάδα και πηγαίνεις σε μια άλλη? Θέλεις να κάνεις το ίδιο, μπαίνεις από αυτή την οτροπία σε ένα πρωτάθλημα?
2: Πρώτον, μακάρι στο μάμου να μπει συζήτηση με τον Βαγγέλη Καράβουλα, και το λέω γιατί έχουμε παίξει πάρα πολλές αντίπαλοι.
0: Σε αριθμό ανόδων,
2: το κατάλαβα. Ναι. Έχω πολύ σεβασμό.
0: Κάπως σε χάνουμε, αν μπορείς λίγο κάπως να
3: λίγο το σήμα.
2: Μου ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Ναι.
2: Λέω ότι τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Βαγγέλη και έχουμε παίξει πολλές φορές, οπότε μακάρι να φτάσω στον αριθμό των ανόδων που έχει ο Βαγγέλη. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα κάθε πρωτάθλημα, κάθε άνοδος, κάθε χρονιά που κάνει ένας αθλητής πρωταθλητισμό, του δίνει πολλά εφόδια. Και αυτό σίγουρα είναι η εμπειρία, είναι η αυτοπεποίθηση, είναι να μπορείς να τα μεταφέρεις αυτά στους συμπαίκτες σου, σε νεότερα ρόστερ, όπως είναι και το φετινό του Ιωνικού. Οπότε αυτός είναι ο στόχος για φέτος, να μπορέσω να δώσω κι εγώ ό,τι εμπειρία και κομμάτια έχω πάρει από προηγούμενες χρονιές και να τα βγάλουμε όλα στην ομάδα φέτος.
3: Ωραία. Μάρκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καταρχάς υγεία σε όλους, αλλά ξέρεις, μαζί μιλάμε τώρα προσωπικά, να έχεις μια καλή σεζόν με τον Ιωνικό και να πάνε όλα καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, βεβαίως.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. ΕΟΚ Web Radio. Άκου τι έκανες. Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα. Και πάμε κατευθείαν στον δεύτερο καλεσμένο μας για την σημερινή μας εκπομπή, στον προπονητή της Νέα Ρίστ, τον Δημήτρη Ρώση. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
3: Σκεφτόμουν κατά σύμπτωση. Πριν μιλούσαμε, coach, με τον Μάρκο Ψημίτη, και βλέπω ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος παίζεται γενικός νίκαιας Νιάρης. Δεν ήταν σχεδιασμένο. Λοιπόν, έχουμε δύο εβδομάδες βέβαια για το πρωτάθλημα. Οπότε, ναι, coach, γενικά πώς πάει η προετοιμασία, σε τι βαθμό ετοιμότητας είστε?
2: Σε βαθμό ετοιμότητας είμαστε χαμηλά ακόμα. Εντάξει, λογικό είναι. Καλά πάει γενικά η προετοιμασία. Ποτέ δεν πάει τέλεια μια προετοιμασία ή χάλια. Νομίζω. Εντάξει, χάλια μπορεί να πάει. Τέλεια ποτέ δεν πάει, νομίζω, γιατί.
0: Πάντα κάτι
2: τέλεια
0: θα
2: να φαίνεται ότι πάει. Πάντα θα λες, θα έχεις το πίσω μέρος του μυαλού ότι δεν γίνεται να πηγαίνει τόσο τέλεια. Κάτι αυτό. Οπότε πάντα τρώγεσαι λίγο με τα ρούχα στην προετοιμασία, νομίζω. Και προσπαθείς να χτίσεις την ομάδα, το χαρακτήρα, το μπάσκετ, όλα αυτά. Οπότε είναι ωραία περίοδο. Εντάξει, έχει πολύ τρέξιμο και σκέψη και ομιλίες και όλα αυτά, αλλά είναι καλά. Εντάξει, μέχρι στιγμής έχει πάει χωρίς τρομερά πρόοπτα. Το οποίο είναι καλό. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορείς να ελπίζεις, να μην έχει τρομερά πρόοπτα.
0: Τι μπορούμε να περιμένουμε φέτος από την ΕΑΡΙΣΤ? Να θυμίσω ότι πέρσι, σε ανάλογη συζήτηση που είχαμε, σου είχαμε κάνει την ερώτηση ότι πώς αισθάνεσαι που πέφτεις στα βαθιά, υπό την έννοια ότι πριν το πρώτο τζάμπολ, τα power rankings που λέμε και στην Ευρωλίγκα έδιναν την ΕΑΡΙΣΤ ως ένα από τα φαβορί για τον υποβιβασμό. Αλλά η διάψευση ήρθε άμεσα, δηλαδή με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, και ήταν και πιστική. Δηλαδή η Νέα Ρίστ ήταν από τις καλές ομάδες και από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Φέτος τι περιμένουμε από την Νέα Ρίστ?
2: Τώρα πρέπει να θέλω να μην λέω μόνο κλισέ, αλλά δύσκολα θα τα πω. Μία από τα ίδια νομίζω ότι είναι η απάντηση χοντρικά. Ναι. Δηλαδή, όπως πέρσι, τώρα δεν ξέρω για τα power rankings, τώρα είναι, το είχαμε συζητήσει και πέρσι νομίζω, οπότε είναι είναι repeat του περσινού. Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαστε.
0: Όχι, πιστεύω ότι σας περιμένουν σας περιμένουν φέτος, αυτό εννοώ.
2: Αλλά αυτό, ναι, ότι εντάξει λένε μήπως, δεν ξέρω, είναι μία από τα ίδια είναι, δηλαδή τώρα. Το μεγάλο κομμάτι είναι να χτιστεί η ομάδα τώρα για να μπει στο πρωτάθλημα όσο καλύτερη μπορεί. Πέρσι νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί και ξεκινήσαμε στο προφάλιρο που μας έδωσε τρομερή αυτοπεποίθηση ότι εντάξει δεν θα τελειώσουμε ανίκητη το πρωτάθλημα, χωρίς νίκη δηλαδή. Που υπήρχε ένα άγχος, ας πούμε, από γύρω-γύρω. Και ξεκινήσαμε με καλή ψυχολογία. Φέτος δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο, είναι δύσκολο. Δηλαδή, το Ιωνικό το Σάββατο κέρδισε το Πανερυθραϊκό, ας πούμε, και δείχνει τη δυναμική που έχει για την πρώτη αγωνιστική. Είναι μία από τις πολύ καλές έδρες του πρωταθλήματος. Θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή, αλλά το πρωτάθλημα είναι, ο όμιλος είναι τρομακτικός, νομίζω. Ο φετινός, δηλαδή, το βλέπεις και τρομάζεις. Εγώ τουλάχιστον.
0: Βλέπαμε το πρόγραμμα με τον Λεωνίδα εκτός αέρα και εντοπίσαμε έτσι ένα δύσκολο μονοπάτι στις πέντε πρώτες στροφές για την Νέα Ρίστ. Τουλάχιστον στα χαρτιά, έτσι, στην έναρξη πρωταθλήματος. Πώς το βλέπεις εσύ?
2: Εγώ αυτό λέω, ότι ο όμιλος είναι τρομακτικός. Δηλαδή και να μου λέγατε ποιο μονοπάτι θα ήθελε στην αρχή... Δεν έχω και κάτι να πω ότι θα ήθελα κάτι, ξέρω εγώ, αν ήταν και διαφορετικό, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει εύκολο μονοπάτι, νομίζω.
3: Καλά, όλοι με όλους παίζουν.
0: Ναι, όλοι με όλους παίζουν. Απλά
3: και το πώς αρχίζεις, ξέρεις, πολλές φορές ίσως παίζει ρόλο, δεν ξέρω τώρα.
0: Σου δίνει το καύσιμο για τη συνέχεια αυτό, δηλαδή πέρσι...
2: Ναι, πέρσι ήμασταν τυχεροί. Δηλαδή πέρσι ήμασταν τυχεροί.
3: Η ομάδα πάντως είναι αρκετά... υπάρχει ένας κορμός που έχει μείνει. Ναι. Αυτό είναι το καλό, φαντάζομαι, που θα ήθελες.
2: Πολύ, πολύ. Πέρυσι ήταν τελείως καινούργια η ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν 12 καινούργοι. Εγώ γνωριζόμουν ουσιαστικά με δύο, ενώ πριν να τους έχω ξαναπροπονήσει. Οπότε είναι, φέτος έχουν μείνει μισή ομάδα. Ουσιαστικά είναι 6 από την περσινή ομάδα, που με ξέρουν και τους ξέρω, ελπίζω να μ' αντέξουν και φέτος. Οπότε οι μεταγραφές που, και τα παιδιά που ήρθαν, είναι όλα, δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος με όλους, και σαν παιδιά, δηλαδή τώρα που τους γνωρίζω σιγά σιγά και την προετοιμασία, είμαι πολύ χαρούμενος για το, για το ποιοι ήρθαν για να γίνουν μέλη της ομάδας. Αυτά, οπότε δεν, ακόμα...
3: Οι μεταγραφές πάντως δεν ξεφύγατε από την περσινή συνταγή γενικά. Δηλαδή νεανικότητα, έτσι όλες οι μεταγραφές ήταν παιδιά μικρά σε ηλικία, που φαντάζομαι ακόμα και ο Αναγνωστόπουλος, που είναι ας πούμε η πιο ηχηρή, ας το πω έτσι, θέλει να παίξει, θέλουν χρόνο συμμετοχής όλοι, φαντάζομαι, κάτι να αποδείξουν θέλουν.
2: Αυτό που νομίζω ότι αυτό είναι που και είναι η Άρης, δηλαδή και σαν σύλλογος, δηλαδή και τους ανθρώπους της ομάδας, άμα τους ακούσατε να μιλήσουν.
0: Κόουτσε χάνουμε λίγο.
2: Ναι. Ότι λέω ότι αν μιλήσετε με τους ανθρώπους της ομάδας θα σας πούνε το ίδιο πράγμα με μένα τώρα. Δηλαδή ότι αυτό που προσφέρει η ομάδα ουσιαστικά είναι χώρο και εμπιστοσύνη και στήριξη σε αθλητές που θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, ας πούμε. Είτε να παίξουν σε αυτή την κατηγορία ενώ δεν έχουν παίξει, είτε να είναι πιο πρωταγωνιστές από τις προηγούμενες τους ομάδες. Αυτό είναι το... Αυτό θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, γενικά. Mm-hmm. Οπότε... Και τα οικονομικά δεδομένα, βέβαια, είναι συγκεκριμένα, αλλά... Νομίζω ότι η λογική της ομάδας είναι ίδια, δηλαδή και περισσότερα, ας πούμε, να ήταν τα οικονομικά δεδομένα, νομίζω πάλι στην ίδια λογική θα κινούμασταν πάνω κάτω.
3: Πάντως πριν αρχίσει καν η σεζόν, γίνατε viral τις προηγούμενες ημέρες.
2: Ναι.
3: Λόγω του Μάκη του Πασχάκη που έτυχε 58 πόντους στο εφηβικό πρωτάθλημα. Να ρωτήσω πρώτα απ' όλα για αυτό το παιδί που πέρσι πήρε για πρώτη φορά, έτσι, χρόνο, και νομίζω και περισσότερο από όσο θα περίμεναν πολύ στην ανδρική ομάδα. Το πρώτο αυτό, και το δεύτερο, πώς προσγειώνει ένας προπονητής στην επόμενη προπόνηση ένα παίκτη που έχει βάλει 58 πόντους σε εφηβικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, και να προσθέσω και βρέθηκε στη θέση να δέχεται τηλεφωνήματα δημοσιογράφων, να δίνει συνεντεύξεις.
3: Ναι.
0: Ναι, όλο το πακέτο. Όντως πώς προσγειώνεται.
3: Έγινε σε μη μπασκετικά, έτσι, site η είδηση.
2: Ναι.
3: Αμιγώς μπασκετικά. Γι' αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι. Να πω το ότι για μένα, δηλαδή εγώ το Μάκη, ας πούμε, τον γνώρισα πέρυσι το καλοκαίρι όταν είχα ξεκινήσει τις προπονήσεις με την Ιαρίς. Ένας φίλος μου προπονητής που ήταν στο παιδικό μου είχε πει: έχει ένα μπιτσιρικά η Ιαρίς, το οποίο είναι φανταστικός. Δηλαδή είχα ακούσει γι' αυτόν πριν πάω. Για μένα είναι τρομερή περίπτωση ανθρώπου ο Μάκης. Πέρα του μπασκετικού δηλαδή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα είναι τρίτη ηλικίου, διαβάζει για να δώσει και πανελλήνιες και η προτεραιότητά του είναι εκεί και ελπίζω να παραμείνει προς τα εκεί παρά τις δίνες, ας πούμε, της τελευταίας εβδομάδας. Αλλά για μένα, τώρα και δεν ξέρω πώς ακούγεται, ο Μάκης είχε ρόλο στην ομάδα τη δικιά μας και πέρσι κανονικό. Mm-hmm. Πήγε σε ένα μάτς, ας πούμε, προς το τέλος του πρωταθλήματος εντός έδρας με τον Όφη, που ήταν το μάτς που ουσιαστικά... Κερδίζοντάς το, είχαμε κλειδώσει ότι είμαστε εκτός play out και έβαλε 15 πόντους στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Σε ένα μάτσο που ήταν κοντά. Δηλαδή είχε κανονικά ρόλο στην ομάδα και πέρσι. Τώρα για το φετινό, και τώρα θα ακουστώ μεσήλικας, αλλά είναι φοβερό πώς από κάποια post για ένα παιχνίδι, ξαφνικά υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για ένα παιδί, το οποίο μπορεί να γίνει και για έναν 25χρονο, έτσι δεν είναι το ίδιο. Αλλά είναι τρομερό, δηλαδή, ότι κάποιος συνάδελφός, ας πούμε, είδε, για το παιχνίδι δεν το είδε, φαντάζομαι, και είπε, όχι, κάποιος έβαλε 58 στον Παναθηναϊκό να το γράψουμε. Και έγινε ένας απέραντος χαμός, ας πούμε, τώρα να ασχολείται πολλής κόσμος, ας πούμε, με αυτό.
3: Εντάξει, είναι και το παιδί του 2009, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
3: Ούτε καν του 8, να πω ότι...
2: Εντάξει, ο Μάκης και πέρσι, ας πούμε, στο εφηβικό, δηλαδή με το Μαρούς, είχαν παίξει το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος και βάλει 66.
0: Μάλιστα.
2: Που, ας πούμε, έτυχε και δεν το έγραψε κανείς τότε. Είχε βάλει 66 τότε σε αυτό το παιχνίδι, που πάλι είχαν κερδίσει.
0: 66, τώρα το... Πώς πέρασε, ναι, μου έκανε εντύπωση, ναι, τέλος πάντων, πώς ξέφυγε αυτό.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και τώρα το τελευταίο για το πώς προσγειώνει ένας προπονητής. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει συνταγή, δηλαδή εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει συνταγή. Δεν ξέρω αν θέλει προσγείωση, δηλαδή είναι προσγείωση το θέμα, γιατί για μένα είναι χαρά. Δηλαδή είναι το ότι κάποιος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα και να το πετύχει, είναι χαρά, δεν γίνεται να τον προσγειώσεις, να του πει εντάξει δεν σημαίνει τίποτα αυτό, γιατί και πρέπει να το στηρίξεις αυτό και να του πεις ότι ξέρεις είναι κι άλλο, δηλαδή θέλει κι άλλο. Το θέμα δεν είναι να προσγειωθεί, είναι πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό σαν καύσιμο για να πιέσει τον εαυτό του παραπάνω και να γίνει, να μην χαλαρώσει. Δηλαδή ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι τώρα να πει «Οπ, αυτό ήτανε, τώρα είμαι καλά». Τώρα εδώ είμαι, ήρθα, ας πούμε, έφτασα στο χώρο του μπάσκετ, που δεν είναι έτσι.
0: Καλά,
2: γιατί πρέπει κάθε μέρα να παλεύεις.
0: Νομίζω το πρωτάθλημα της National League δίνει μεγαλύτερο κίνητρο από ένα παιχνίδι του εφηβικού πρωταθλήματος της ΕΣΚΑ. Ενώ ότι τώρα είναι που θα δοκιμαστεί σε δεύτερη σερή σεζόν, κόντρα σε μεγαλύτερα παιδιά εντός αγωγικών από εκείνων. Αυτό εννοώ.
2: Ναι, εγώ
0: πιο έμπειρα, ενώ πιο μπάρου του καπνισμένα, δηλαδή είναι και θέμα χαρακτήρα, πιστεύω, το
2: πώς το μόνο θέμα χαρακτήρα νομίζω ότι είναι. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι δηλαδή και εγώ, ας πούμε, η συζήτηση που κάναμε με τον Μάικ το καλοκαίρι ήταν για το σχολείο και τι θα κάνει με την τρίτη ηλικίου και τις Πανελλήνιες. Δεν ήταν για το αν πρέπει να βελτιώσει την αριστερή του τρίπλα ή το pick and roll. Δηλαδή ήταν το τι αποφασίζει να κάνει με τη ζωή του, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη χρονιά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι το... Είναι το ψιλοσυζητήσαμε κιόλας, είναι αυτό τι θα κάνει. Να μην...
0: Ναι.
2: Για αυτό που θέλει να κάνει για τη ζωή του.
0: Εντάξει, μπορεί όμως και το μπάσκετ να είναι σημαντικός παράγοντας στη ζωή του, οπότε ξέρεις, κούτς, αυτά είναι...
3: Συχνά,
0: όταν βρίσκεσαι, ναι, σε τέτοια... Έχεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό, ξέρεις... Εντάξει, μπορεί να συνδυάσει και τα δύο, και μελέτη και τρίποντο. Εντάξει, γίνονται.
2: Συμφωνώ. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, ότι παντού όσο καλύτερος μπορώ. Δηλαδή κάτι που θα κάνω, να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Μπορεί να μην τα καταφέρω, αλλά τουλάχιστον να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ αυτό.
0: Ωραία. Τι μπάσκετ περιμένουμε λοιπόν να δούμε φέτος από την ΕΑΡΙΣΤ, θύμισέ μας, ενώ γιατί πάνω κάτω η κατευθύνση σου θα είναι όπως πέρσι, που όντως είδαμε πολύ ωραία πράγματα. Απλά όσοι μας ακούν, έτσι να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, εμάς μας αρέσει να τρέχουμε γενικά. Να τρέχουμε πολύ, να μην σκεφτόμαστε πολύ τα άσχημα και τα καλά που κάναμε στην προηγούμενη φάση, ούτε στην επίθεση ούτε στην άμυνα, να προσπαθούμε όσο περισσότερο γίνεται, να έχουν ελευθερία οι παίχτες να ξεδιπλώσουν και το ταλέντο τους λίγο, αρκετά βασικά, μέσα σε κάποια πλαίσια αρχών, ας πούμε, που έχει η ομάδα και τα ακολουθούμε όλοι, αλλά κυρίως είναι τρέξιμο, είναι άμυνα, είναι να είμαστε ομάδα, μια γροθιά. Το μια γροθιά νομίζω μας έκανε πέρσι να σώσουμε την κατηγορία και να τερματίσουμε εκεί που τερματίσαμε, ας πούμε. Αν καταφέρουμε να είμαστε μια γροθιά πραγματικά και στα άσχημα και στα καλά, εγώ θα είμαι χαρούμενος νομίζω.
0: Βέβαια, και μαζεύεται και κόσμο παραδοσιακά στην Κεσαριανή.
2: Ναι, είναι και τα 100 χρόνια της ομάδας τώρα, το 2027 συμπληρώνει 100 χρόνια η ομάδα, οπότε έχει και αυτό το ορόσημο.
0: Βέβαια, μπαίνει έξτρα κινήτρο.
2: Ναι.
3: Ωραία.
0: Ωραία. Coach, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σεζόν να έχετε. Υγεία και χαρά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή επίσης, συνέχεια με υγεία πάνω απ' όλα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κατά τη διάρκεια τη αγωνιστική περίοδου.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο έτσι στα γρήγορα τι έγινε σε όλο το Σαββατοκύριακο στο κύπελο. Αναφερθήκαμε στη νίκη του Ιωνικού Νίκαιας επί του Πανερθραϊκού με 78-68, στη νίκη του Ιωνικού Ιωνίας επί των Σοφάδων με 81-79 στην παράταση, τα δύο μάτς που φυσικά ξεχώρισαν λόγω των αποτελεσμάτων. Ο Πανιώνιος μπήκε στα επίσημα παιχνίδια με εμφατικό τρόπο, νίκησε τον Αμίδα 89-60 πολύ εύκολα το Σάββατο, ενώ στα τέσσερα μάτς της Κυριακής τα μεγάλα φαβορί εύκολα ή δύσκολα νίκησαν. Ο Κρόνος στην Πεύκη 79-64, ο Πανελλήνιος εκτός έδρας του Αθηναϊκού με 85-70 και η Χάνθ στην Καρδίτσα επί της Ακαδημίας Μπάσκετ του ΑΣΚ με 82-78. Το πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι, το πιο κλειστό και εξ αρχής το ντέρμπι της αγωνιστικής νομίζω επιβεβαίωσε τους χαρακτηρισμούς. Ήταν το έγινε στο Σοφία Μπεφών, όπου το παλαιό Φάλερο νίξε τον Προμηθέα 2014-85-82. Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης με την αναμέτρηση Sporting Αγιέχ στις 6, η οποία δεν έγινε ποτέ χθες επειδή κάποιος έσπασε το ταμπλό με ένα κάρφωμα. Να θυμίσω ότι Τετάρτη έχουμε και κατευθείαν τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Όλα γίνονται γρήγορα στο UNICEF Trophy. Εκεί θα έχουμε τις αναμετρήσεις Sporting Αγιέχ. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον Ιωνικό Νίκαιας. Αν προκριθεί ο Sporting, εντός έδρας θα παίξει με τον Ιωνικό. Αν προκριθεί Αγιέχ, το μάτς θα γίνει στη Νίκαια. Πανελλήνιος Πανιώνιος, Κρόνος Μεγαρίδα, Χάνθ Αναγέννηση Αρκαολοχωρίου, Παλαιό Φάληρο Γλαύκος Έσπερς, Κόρυβος Γάσκο Μωτινή και Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας είναι οι υπόλοιπες αναμετρήσεις. Είχαμε βέβαια δράση σε φιλικό επίπεδο το Σαββατοκύριακο και αλλού. Καταρχάς, χθες άρχισε το πιο ιστορικό τουρνουά στην Ελλάδα, τα Μαυροσκούφια. Το 1991 διεξάγεται. Χθες είχαμε αγώνες βέβαια μόνο με ομάδες της GBL. Ο Άρης νίξε τη Μύκονο 80-64 και ο Ηρακλής την Μπάλκαν από τη Βουλγαρία 84-77. Σήμερα ρίχνεται στο χώρο και η ομάδα της Θεσσαλονίκης από την Elite League, οι μαχητές πειραματικοπεύκων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την TFT Σκοπίων. Σε άλλα φιλικά, ο Πρωτέας Βούλας νίξε τη Μεγαρίδα 82-80. Είχαμε στη Νέα Σμύρνη το 8ο Αχιλλέας Μέντσος, όπου το οποίο κατέκτησε εν τέλει το ψυχικό επικρατώντας τον τελικό του Μήλωνα, ο οποίος Μήλωνας είχε νικήσει το Σάββατο το Λαύριο στους δύο ημιτελικούς, στον ένα από τους δύο ημιτελικούς, ένα μάτς στο οποίο σημειώθηκαν 215 πόντι, 110-105 στην παράταση και νίκηση ο Μήλωνας, ενώ στο άλλο παιχνίδι το ψυχικό είχε επικρατήσει τη Δαφνίου με 80-70. Είχαμε και το τουρνουά της Ελευσίνας, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο, από αποτελέσματα των τριών αγώνων. Πανελευθυνιακός Παπάγος 77-77, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Παπάγος 99-76. Αυτό νομίζω το αποτέλεσμα ήταν...
1: Σου έκανε εντύπωση,
0: Ναι, γιατί, ξέρεις, περιμένω δύο ομάδες στο ίδιο επίπεδο στην Elite League να είναι πάνω κάτω. Και ο Παπάγος, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, κάθε χρόνο μας εξέπλεσε πιο θετικά.
1: Προχωρέσει αλλαγές στο ρόστερ κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Σε σημαντικές αλλαγές.
0: Αλλά είναι πάντα εκεί στη μέση της βαθμολογίας προς τα πάνω. Και δεν περίμενα η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου να μπει τόσο δυναμικά στο και σε ένα τουρνουά σαν αυτό. Η Αναγέννηση εν τέλει κέρδισε και το τουρνουά, καθώς νίξε το Πανελλήνιο την τρίτη μέρα 75-67. Λοιπόν, αυτά από. Δεν είχαμε κάποια άλλα παιχνίδια τουλάχιστον που να είδαν το φως της δημοσιότητας. Να τελειώσουμε έτσι με μία πινελιά από την Ευρωλίγκα που περιμένουμε πώς και πώς να αρχίσει μέσα στη βδομάδα.
1: Βέβαια. Την Πέμπτη, έτσι, το πρώτο τζάμπολ με 7 παιχνίδια. Την Παρασκευή κλείνει το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
0: Έχουμε δει τις ομάδες, έτσι. Έχουμε,
1: για τις περισσότερες όλες... έχουμε, ναι, γιατί έχουν παίξει Super Cup, έχουν παίξει... είδαμε, παρακολουθήσαμε Παρασκευή Σάββατο το πρώτο EuroLeague Super Cup, έτσι, το οποίο κατέκτησε η Real. Εντάξει, βέβαια το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ξεκινάει την 5η σε 7 με τον Dubai Real Madrid, έτσι, δηλαδή με τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup που είδαμε πολλά και διάφορα. Εννοώ ότι βρέθηκε στο συν 16, στο συν 15 η Ντουμπάι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην πρώτη περίοδο το ημίχρονο έκλεισε με μικρή διαφορά. Μετά οι ομάδες ήταν, η μία κυνηγούσε την άλλη. Τέλος πάντων, το πήρε η Ρεάλ το πρώτο μάτς με την Ντουμπάι μέσω της παράτασης, έτσι, το έστειλε με το τρίποντο του Καμπαρό και στο τελικό νίξε τον Ολυμπιακό 91-89. Λοιπόν, εντάξει, περιμένουμε μια πολύ δυνατή διοργάνωση και φέτος, έτσι, από τους 20 μονομάχους οι περισσότερες ομάδες έχουν, έτσι, πολύ, πολύ καλά ρόστερ, πολύ καλό ρόστερ. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε 2-3 ομάδες, ξέρω εγώ, θα έλεγα τη Virtus Bologna ή την... την Παρή, να δούμε πώς θα είναι σε ποια τέτοια. Βέβαια η Παρή έκανε κάποιες κινήσεις, πάντα αποτελεί ερωτηματικό. Τέλος πάντων, είναι λίγες οι ομάδες που λες ότι θα τελειώσουν στο 16-20. Δεν μπορείς να το πεις με ασφάλεια από τώρα. Λοιπόν, θα γίνει μάχη για το...
0: γίνει μάχη για την είσοδο στα play-off.
1: Όχι, ναι, το πήγα από το τέλος για να πάμε στα τέτοιο. Ναι, θα γίνει μάχη καταρχάς για το 1-6. Έτσι, για το απευθείας εισιτήριο στα play-off. Μετά άλλη μάχη για το 7-10. Γιατί το format παραμένει το ίδιο, έτσι, φέτος. Το 7-10 για τα play-in, τα οποία play-in δίνουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα play-off. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ομάδες όπως η Ζαλγκύρης που φέτος έχει βάλει, ας πούμε, πιο ψηλά τον πύχη, έτσι, ανέβασε τον budget, πήρε Βαλαντσιούνας, πήρε Κάρσεν Έντουαρτς από τη Βίρτους. Πρόπερση ήταν ο πρώτος σκόρερ της, πέρυσι ο πρώτος σκόρερ της EuroLeague, έτσι, της κανονικής περίοδου. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πάντως, για δεύτερη ή για τρίτη σερή χρονιά, οι δύο ελληνικές ομάδες θεωρούνται τα φαβορί.
1: Ναι, τρίτη σεζόν.
0: Για δεύτερη,
1: ναι,
0: σίγουρα δεν θυμάμαι, ναι, αν ήταν η Φενέρ κάποια πέρυσι, πρόπερση μάλλον.
1: Όχι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν τις τελευταίες σεζόν και βέβαια ο Παναθηναϊκός με το ρόστερ που έχει δημιουργήσει, που έχει χτίσει με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο των πράσινων μετά από 14 χρόνια, προφανώς βλέπει ως ελάχιστο στόχο, υποθέτω, το Final Four, έτσι. Λοιπόν, Ολυμπιακός το ίδιο, ένας Ολυμπιακός ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο πέρσι, επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια, έχουν και οι Ερυθρόλευκοι ένα πολύ γεμάτο και δυνατό ρόστερ. Να δούμε αν θα το ενισχύσουν ακόμη περισσότερο στην πορεία της σεζόν, έτσι, με κάποιον παίχτη, ας πούμε, στο 3 που ακούγεται τους τελευταίους μήνες μετά την αποχώρηση και του Πίτερς, υπό την έννοια με έναν παίχτη Ολυμπιακός να ψάξει έναν παίχτη, ξέρω εγώ, με πιο αξιόπιστο σούτ από του Γουόρντ ίσως. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα φανούν στην πράξη. Αυτό που μετράει για την ώρα είναι αυτό που λέει ο κότς Μπαρτζόκας, που έχει επισημάνει αρκετές φορές ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Οπότε πράσινοι και ερυθρόλευκοι δικαιολογημένα θεωρούνται δύο από τις ομάδες που είναι φαβοροί για το Final Four. Βέβαια, μιλάμε για μια διαδικασία η οποία θα γίνει τον Μάιο, έτσι. Μεσολαβούν πολλοί μήνες, ο εχθρός των προπονητών είναι οι τραυματισμοί, χτυπάμε ξύλο, να μην δούμε απώλειες. Από εκεί και πέρα, ποιος μπορεί να υποτιμήσει τη Φενέρμπαχτσε, η οποία τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι πιο ισχυρή από πέρσι, έτσι, με περισσότερες λύσεις στην περιφέρεια. Πρόσθεσε εμπειρία με Savon Shields και Clyburn, έτσι. Πήρε το Larkin, ο οποίος άφησε την Εφές μετά από 8 χρόνια για να πάει στην βασική της αντίπαλο στην Τουρκία. Η Φενέρ που έχει και στον πάγκο της το Γιασκεβίτσιους, ο οποίος μετράει 6 διαδοχικές παρουσίες σε Final Four, έτσι.
0: Στους ψηλούς δεν εντοπίζεις κάποιο θέμα.
1: Στους ψηλούς πάλι, εντάξει, πήρε τον Μπίνχαμ. Όμως από εκεί και πέρα βλέπουμε Σαν Λί και Κρι Σίλβα, έτσι, αυτή την τριάδα. Συμφωνώ μαζί σου, όπως και πέρσι μπορεί να είναι η θέση που έχει κάποιο θέμα η Φενέρ.
0: Στο Super Cup και σίγουρα
1: όμως,
0: θέμα.
1: Από το 1 στο 4 ναι. Είναι πολύ γεμάτη η ναι. Φενέρ. Ναι. Μπορεί να παίζει, ας πούμε, ο Μέλη στο 5, δηλαδή να κάνει τέτοια. Εντάξει, η Φενέρ είναι δεδομένο θα είναι ανταγωνιστική και θα είναι και μία από τις ομάδες που σίγουρα θα χτυπήσουν την πόρτα του Final Four. Λοιπόν, από
0: και
1: εκεί
0: είναι
1: πέρα.
0: Επίσης, μία από τις ομάδες, συγγνώμη, ναι. Απλά έκανα μια έτσι μίνι έρευνα και διαπίστωσα ότι η EuroLeague γίνεται όλο και λιγότερο EuroLeague. Ναι. Φέτος είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί είναι σχεδόν στα ίσα με τους Ευρωπαίους στην ναι. EuroLeague. Ναι. Πέρυσι οι Ευρωπαίοι ήταν στο 55%, φέτος είναι στο 48,6%. Ναι. Αρχίζει η σεζόν και είναι ολοένα και λιγότεροι, ολοένα και περισσότεροι είναι οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αυτό ξέρεις δημιουργεί και πώς να πω, δεν ξέρεις και τι να περιμένεις πολλές φορές, ναι, από ομάδες που αλλάζουν πολλούς Αμερικανούς και έχουν και είναι πάντα έτσι σημείο αναφόρα στην ομάδα, δεν μπαίνει κανένας παίκτης για δέκατος Αμερικανός. Και βλέπω, ας πούμε, τη Φενέρ, ναι. Φέτος δεν θα βλέπουμε Τούρκο στη Φενέρ, ναι, δεν κανένας παίκτης για δέκατος Αμερικανός. Και βλέπω, ας πούμε, τη Φενέρ, ναι. Φέτος δεν θα βλέπουμε Τούρκο στη Φενέρ, ναι.

0: Ρεάλ πιστεύω ότι το μεγάλο της όπλο φέτος θα είναι ο Πέντρο Μαρτίνεθ. Ο προπονητής της, ο άνθρωπος που μεγαλούργησε στην Βαλένθια, που την έκανε πρωταθλήτρια 2 φορές, που την οδήγησε σε Final Four EuroLeague για πρώτη φορά, που δημιούργησε αυτή την ομάδα που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες 2 σεζόν, μια εξαιρετική ομάδα, η οποία βέβαια φέτος έχασε τα περισσότερα από τα περσινά της όπλα, και κυριότερο για εκείνη είναι ότι έχασε τον Πέντρο Μαρτίνεθ, ο οποίος στη Ρεάλ θα προσπαθήσει να επιβάλλει τον νόμο του. Είδαμε κάποια στοιχεία του παιχνιδιού που θέλει να παρουσιάσει η ομάδα του στο Final Four, γιατί έλεγαν πολλοί το αν θα μπορέσει να ταιριάξει με τον Έντι Ταβάρες, που είναι βαρύ κορμί. Τέλος πάντων, τη βρίσκει την Άκρο Μαρτίνεθ, αυτή είναι η ουσία. Είναι ένας προπονητής με πολλές
1: ιδέες. Στη Βαλένθια είχε παίκτες.
0: Βαρύ πεντάρι,
1: εννοείς. Το Πακό, καμία σχέση. Το Σακόλ.
0: Σε αξία και ποιότητα.
1: Ναι, ναι, ούτε ρόλο, έτσι, καμία σχέση. Αλλά έπαιζε και με τέτοια κορμιά, δεν είναι ότι...
0: Το θέμα είναι ότι με μικρότερο budget η Real δείχνει ότι θα είναι πάλι εκεί. Έστειλε μήνυμα δηλαδή.
1: Και είδα ότι πήρε ένα παίκτη από τη Βαλένθια μαζί του, που τον βάζει τον ίδιο ακριβώς ρόλο, το Πραντίγια.
0: Είναι που λένε του.
1: Και είναι που, μάλιστα... ήταν πολύ καλός κιόλας στο διήμερο στο Abu Dhabi.
0: Έτσι ακριβώς. Συμφωνούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... είπαμε για τη Ζαλγκίρις, την περιμένω εγώ πολύ καλή. Την περιμένω δηλαδή.
1: Και την έχουν πιο χαμηλά στα προγνωστικά από ότι.
0: Πιστεύω ότι μπορεί να χτυπήσει εξάδα δηλαδή και απευθείας εισιτήριο για τα play-off. Λοιπόν, ως αρνητική έκπληξη πιστεύω ότι φαβορή είναι η Μπαρτσελόνα. Την είδα και στο Super Cup και χθες στον τελικό με την Μπανταλόνα. Να πούμε ότι ο πρώην παίκτης της, ο Νίκολας Λαπροβίτολα, έκανε μια διαστημική εμφάνιση χθες με τη φανέλα της Μπανταλόνα. Έβαλε 9 στα 13 τρίποντα κόντρα στην πρώην του ομάδα και οδήγησε την Μπανταλόνα στην επιστροφή στους τίτλους μετά από 18 χρόνια. Η Μπανταλόνα είχε να πανηγυρίσει τίτλο 18 χρόνια. Κατέκτησε χθες το Super Cup η Μπανταλόνα με το Ρούμπιο στη σύνθεσή της, έτσι, και χωρίς να έχει τον Ντόμιτς στο παρκέ. Ήταν τραυματίας ο ηγέτης και αρχηγός των Καταλανών. Και μάλιστα επέστρεψε στους τίτλους κόντρα στην μισητή της αντίπαλο, έτσι, την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν.
1: Πάντως, για να συμπληρώσω κάτι, δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι έκπληξη, ξέρεις, αρνητική. Γιατί νομίζω ότι την περιμένουν όλοι πολύ χαμηλά την Μπαρτσελόνα. Και...
0: το θέμα είναι ότι βλέπεις, δηλαδή, επειδή τα έγραφα για κάποια αφιερώματα τέλος πάντων που ετοιμάζω για την Ευρωλίγκα, και βλέπεις ότι ο Αλεξάνδρες Σέκουλιτς έχει υπογράψει διετές κλειστό συμβόλαιο στους Μπλαουγκράνα. Λοιπόν,
1: καλά,
0: με αυτό το ρόστερ και βλέποντας την εικόνα, ναι, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Ενώ. Όμως και άλλος προπονητής να έρθει θα δυσκολευτεί πολύ.
1: Ναι,
0: είναι μετριότατο το ρόστερ της.
1: Νομίζω είναι
0: της Μπαρτσελόνα.
1: Οι προσδοκίες στην Βαρκελόνη πρέπει να είναι φέτος μικρότερες από εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά που μπήκε η Μπαρτσελόνα με τόσο. Έτσι...
0: Εγώ πιστεύω, Λεωνίδα, ότι θα κάνει και πάρα πολλές ήττες στην ΑΣΕΜΠΕ. Γιατί η ΑΣΕΜΠΕ τώρα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο. Ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο.
1: Ναι, το καλύτερο στην Ευρώπη. Έτσι,
0: Με διαφορά, με διαφορά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στα χαμηλά θα είναι η Μπασκόνια. Λοιπόν, η Παρτιζάν, ναι μεν, σουλουπόθηκε μετά την περσινή χαοτική σεζόν, έτσι, αλλά εξακολουθεί να έχει δύσκολο έργο ο Χουάν Πεναρόγια, ενώ ότι βλέπω να χτυπάει πολύ δύσκολα την πόρτα της δεκάδας, έτσι, δεν το βλέπω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπαμε για τη Virtus, στα χαμηλά η Μπεσίκτας. Η πρωτάρα Μπεσίκτας, και εδώ νομίζω ότι ποντάρει πολλά η ομάδα στον προπονητή, εν προκειμένου στον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, ο οποίος παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία των Μαύρων Αετών. Έκανε κάποιες καλές κινήσεις η Μπεσίκτας, όμως νομίζω ότι το ρόστερ της ακόμα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τον ανταγωνισμό. Εννοώ τον ανταγωνισμό με τις ομάδες που θα χτυπήσουν τουλάχιστον minimum το 7-10. Λοιπόν, Μακάμπι θα κάνει ζημιές, αλλά μέχρι εκεί. Και η Χάπολ Τελαβίβ έχει ακόμα καλύτερο ρόστερ, έτσι, από την ομάδα του Λαού. Η ομάδα του coach Δημήτρη Τούδη σταθερά βάζει ψηλά τον πήχη στην Ευρωλίγκα, έκανε καλές κινήσεις, ενισχύθηκε με εμπειρία. Όμως οι ομάδες από το Ισραήλ έχουν και το θέμα ότι δεν ξέρουν για πόσο καιρό θα αγωνίζονται. Ναι.

0: μακριά από τις φυσικές τους έδρες, έτσι. Λοιπόν, κλιμάκιο της EuroLeague θα κάνει επίσκεψη εντός των προσεχών ημερών στο Ισραήλ για να δει την κατάσταση. Όμως, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν, οι δύο ομάδες θα παίζουν εκτός Ισραήλ. Λοιπόν, η Ντουμπάι με γεμάτο ρόστερ και με τον πολύπειρο Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της κοιτάζει ψηλά, έτσι, αναγκασμένη εντός εισαγωγικών να κοιτάξει ψηλά. Από εκεί πέρα η Bayern πήρε στον πάγκο ένα δικό της παιδί, τον Άντων Γκαβέλ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έφτιαξε το όνομά του στην Ούλμ, με την οποία κατέκτησε πρωτάθλημα, και στην Μπάμπερκ που έκανε τη μεγάλη έκπληξη πέρσι, παίρνοντας το κύπελο και μάλιστα μέσα στο Μόναχο, νικώντας την Bayern. Λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας με τον Νίμπο Ναβάρο, έναν πολύ καλό προπονητή, ο οποίος έδειξε τι μπορεί να καταφέρει στη Μάλαγα. Ένας από τους πιο επιτυχημένους, ίσως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Μάλαγα, με τους τίτλους που κατέκτησε τα τελευταία χρόνια. Πήρε το εισιτήριο για την EuroLeague. Δύσκολο περιβάλλον γενικώς ο Ερυθρός Αστέρας, ενώ και απαιτητικό υπό αυτή την έννοια, όπως και στην Παρτιζάν. Έκανε καλές κινήσεις ο Ερυθρός Αστέρας. Υποθέτω ότι θέλει να βρίσκεται τουλάχιστον στα play-in. Θα έχει ενδιαφέρον όμως και αυτό το project. Από εκεί και πέρα, για την Πάρη είπαμε, για την Παρσελόνα είπαμε, για την Εφές, παρά την κάκιστη περσινή τη σεζόν, ο Πάμπλο Λάσο πήρε ψήφο εμπιστοσύνης και για φέτος. Έχασε τον ηγέτη της, Σέιν Λάρκιν, ο οποίος μετά από 8 χρόνια, όπως είπαμε πριν, μετακόμισε λίγο πιο δίπλα, πήγε στη Φενέρμπαχτσε. Ερωτηματικό η Εφές. Όπως ερωτηματικό είναι η Βιλερμπάν, η οποία ξεκίνησε με την προϋπόθεση και με το δεδομένο ότι θα έχει budget 45 εκατομμύριων ευρώ. Είχε προχωρήσει κάποιες μεταγραφές, μεταξύ των οποίων και αυτή του Σιλβέν Φρανσίσκο. Τελικά χάλασε το θέμα εκεί. Ο Φρανσίσκο πήγε στον Παναθηναϊκό, όπως και άλλοι παίκτες αποχώρησαν. Όμως πήρε Πάτι Μίλς, πήρε Γόρεν. Ενώ έχει πάλι, κάνει. Πάλι. Θα κάνει ζημιές.
1: Έπειτα από πόσα χρόνια είναι στην EuroLeague? Είναι η πρώτη φορά που νομίζω δεν τη βάζει στις τελευταίες 3-4 ομάδες.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο ξεκινάει με αφετηρία, άντε να φτάσουμε 16η θέση.
0: Και με τον Πάρκερ στον πάγκο, ο οποίος εντάξει θα περιμένει και τον σεβασμό γενικότερα τον γύρω-γύρω. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έτσι από μια τάκα σε κάθε ομάδα, για κάθε ομάδα. Ούτως ή άλλως η σεζόν είναι μεγάλη, Λεωνίδα, 38 αγωνιστικές. Εδώ θα είμαστε για να λέμε ότι μας κάνει εντύπωση και ότι βλέπουμε να ό,τι σημαντικό υπάρχει. Θα λέμε την άποψή μας. Είναι όντως πολύ μεγάλη σεζόν και όπως είπαμε να κυλήσουν ομαλά τα πράγματα χωρίς τραυματισμούς. Οι ομάδες με όλα τους τα όπλα, να δούμε ποιο είναι το ταβάνι τους. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν τις δύο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε. Αύριο εμείς ξανά εδώ στις 12. Ήταν το πρώτο άκου τι έκανε εβδομάδα. Λεωνίδας Πιστιώρης και Κώστας Ζαφίρης βρίσκονταν πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβιανίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ακολουθεί το άμεσο replay με την Έλενα Βογιατζή και τον Μαρίνο Πρίντεζη. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους.
1: Γεια χαρά.

0: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνει.
1: Καλά, ήρεμα εσύ.
0: Όλα καλά.
1: Τέλεια. Εδώ
0: τέλεια.
1: Ζούμε.
0: Άμα είναι όλα καλά.
1: 21,
0: και τέλεια.
1: Όχι.
0: Ναι, 21.
1: 21 Σεπτεμβρίου, ναι. Καλοκαιρινή ημέρα.
0: Ναι, με δροσούλα. Τουλάχιστον στην
1: ναι.
0: Αθήνα.
1: Οκ. Okay. Ναι. Βέβαια η εβδομάδα θα είναι πολύ καυτή για άλλους λόγους.
0: Γεμάτη. Γεμάτη καλά, με μπάσκετ, έτσι. Με Ευρωλίγκα, με προκριματική φάση Ευρωλίγκα γυναικών, όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπλακ Κονούτε. Έχουμε προκριματικά στο Eurocup των γυναικών, ο Πρωτέας Βούλας συμμετέχει σε αυτήν. Έχουμε Super Cup, έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας Ανδρών UNICEF Trophy. Απόψε ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική, εκκρεμεί ένα παιχνίδι το Sporting Αγία Χαλκίδας στις 7 στο κλειστό γυμναστήριο του Sporting. Έχει βγει βεβαίως και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Τι άλλο έχουμε?
1: Τι άλλο πια. Αυτά. Έχουμε όμως και ωραίους καλεσμένους, εκλεκτούς καλεσμένους.
0: Βεβαίως.
1: Που να πούμε πολλά ωραία πράγματα.
0: Είμαστε μία εβδομάδα. Είμαστε μία εβδομάδα. Καλά μετράω. Πριν ναι. την έναρξη του πρωταθλήματος της ναι. DBL.
1: Μία εβδομάδα, νομίζω, ναι. Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: θα συμπάλα ναι. λίγο με τα παιχνίδια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, αλλά πλησιάζει η έναρξη του πρωταθλήματος της GBL. Απόψε λέω ότι μέσα στην εβδομάδα, όπως είπες και εσύ, αρχίζει η Ευρωλίγκα. Πολλά φιλικά παιχνίδια ναι. προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Το τουρνουά Μαυροσκούφια στη Θεσσαλονίκη
1: βέβαια,
0: σε εξέλιξη. Θα έχουμε να πούμε ναι, πάρα ναι. πολλά σε λίγο γι' αυτό ναι. που θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Κούση.
1: Και όπως έχετε καταλάβει βέβαια από τη γνωστή χαρακτηριστική φωνή, τη χρειά της φωνής της, είναι η Έλληνα Βοιατζή στα μικρόφωνα του EOC Web Radio. Εμένα αν δεν με θυμάστε είμαι ο Μάρινος Σοπερντές, γιατί πιο γνωστή είναι η Έλληνα Βοιατζή, πιο διάσημη από μένα, οπότε άρχισε. Πρέπει να τα λέμε έτσι.
0: Ωραία, εντάξει, άρχισε.
1: Γιατί,
0: λοιπόν. Καλή
1: ωραία
0: βράδα.
1: Είναι.
0: Καλή
1: ωραία,
0: βράδα.
1: Να ξεκινάμε με χιούμορ λίγο την εβδομάδα.
0: Με καλή εβδομάδα.

0: Ναι, την επόμενη εβδομάδα αρχίζει το πρωτάθλημα ναι. της GBL. Επομένως, όλες οι ομάδες μετρούν αντίστροφα το χρόνο. Κάποιες ακόμη εξακολουθούν να κάνουν προσθήκες στο ρόστερ τους. Η τελευταία ήταν η Δόξα Λευκάδας, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του τηλέμαχου Βυσσαρίου.
1: Ναι, βέβαια, ναι,
0: 24χρονος forward με εμπειρία από αρκετές ομάδες. Μπήκε για να ενισχύσει και την Δόξα, η οποία επανεμφανίζεται στο πρωτάθλημα της GBL. Θα μιλήσουμε για την Καρδίτσα, θα πάμε στην Καρδίτσα, θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον assistant coach της ομάδας, μέλος του τεχνικού επιτελείου, τον Γιάννη Μίσα. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε την sports director του Πανοράματος, του αθλητικού συλλόγου Πανόραμα, την κυρία Λίνα Ριτζαλέου, και τον προπονητή του Κεραυνού Ωραιοκάστρου Σίμω Ρόκα, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για την συνεργασία που θα έχουν οι δύο σύλλογοι, το Πανόραμα με τον Άρη και ο Κεραυνός Ωραιοκάστρου με τον ΠΑΟΚ, στις αναπτυξιακές ομάδες. Στόχος βεβαίως και των δύο συλλόγων, όπως βεβαίως και του Άρη και του ΠΑΟΚ, είναι η ανάδειξη νέων αθλητών.
1: Είναι ωραίες αυτές οι συνεργασίες γενικά. Και να προβάλλονται
0: στην κατηγορία των ανδρών, έτσι, να σημειώσουμε, γιατί και ο Άρης και το Πανόραμα έχουν και ομάδες γυναικών, οι οποίες συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Ο Άρης στην Α1, Women's Basket League, και το Πανόραμα στην Α2. Ναι.
1: Και η εκπομπή αυτή δεν θα μπορούσε να βγει αν δεν είχαμε μαζί μας Γιώργο Τσιγενίδη και Δημήτρη Μελίση.
0: Φυσικά.
1: Σημαντική υποστήριξη της εκπομπής είναι το απτό ή το δίδυμο αυτό. Στείλε μας μηνύματα, μην κλωστεί ο τρόπο, εδώ και 3,5 χρόνια.
0: Όποιος δεν τους θυμάται τους τρόπους, τους αναφέρουμε, τους επαναλαμβάνουμε. www.live24.gr είναι η πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε live, μας γράφετε τα μηνύματά σας, ή αν θέλετε μας γράφετε στο Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook.

0: Ξεκινάμε και πάμε κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Κούσης. Να δούμε τι γίνεται στο τουρνουά Μαυροσκούφι αρχικά, αλλά και να μάθουμε και τα νέα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Κώστα.
1: Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου,
1: καλή
2: γεια
1: εβδομάδα.
2: Σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
1: Μαρίνο, τι γίνεται, ρε φίλο, αλλά εντάξει.
2: Καλά, καλά. Είσαι φοβερός. Είσαι ο αθόρυβος MVP. Αν δεν ήσουν εσύ, μπορεί να μην είχαμε βρει το τηλέφωνο από τον κύριο Αρνόριο Κάστρου.
1: Το βρήκαμε όμως.
2: Το βρήκαμε, ναι. Γιατί όταν υπάρχει Κώστας Κούσης, πάντα υπάρχει λύση.
0: Μα τι λύση είναι αυτή, υπήρχε περίπτωση τώρα ο Κώστας Κούσης να μην το βρει.
1: Υπάρχει κάτι στη Βόρεια Ελλάδα που να μην το ελέγχουμε. Τώρα είναι δυνατόν. Το δίκτυο των συνεργατών μας που λένε στις διαφημίσεις.
2: Εννοείται, φίλε μου, εννοείται.
1: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Όλα καλά, τα Μαυροσκούφια σε εξέλιξη από χθες. Πολλοί κόσμοι στο μάτι του Άρη, λιγότερο στο μάτι του Ηρακλή. Εντάξει, προφανώς και η δίψα για τον νέο Άρη είναι μεγαλύτερη. Και το Ηρακλή ήταν και βράδυ Κυριακής τώρα το μάτι και με ομάδα όχι τόσο εμπορική, οπότε δεν πήγε πολλοί κόσμοι. Του Άρη ήταν γεμάτο το γήπεδο, χειροκροτήματα, αποθέωση στο Σπανούλη, στο Θανάση το Κούμπο, στο Ρόμπισον Έρλ. Μια ωραία δηλαδή έτσι μπασκετική κατάσταση το απόγευμα της Κυριακής. Κέρδισε ο Άρης εύκολα τη Μύκονο, δεν ήταν άσχημη η Μύκονος. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι η Μύκονος. Θα είναι πάλι στα play-offs, εγώ πιστεύω, φέτος. Δηλαδή, Κάναντι, Λόβ, Χάρελ και τα λοιπά, Μουρ που έχει, δεν είναι και άσχημοι παίκτες, έτσι, για να σταθεί σε πάξη στην κατηγορία. Σιμάντζαρη και Σκουλίδα και τα λοιπά. Λοιπόν, 80-64 το παιχνίδι, ο Άρης πολύ καλός στην άμυνα, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε ο Μοκόκα, αυτό ήταν το σημείο αναφοράς του παιχνιδιού. Εντάξει, δείχνει ότι θέλει χρόνο, είναι πάρα πολύ καλός πίσω. Μπροστά θέλει χρόνο για να βρει ρυθμό. Είναι σε καλό δρόμο ο Άρης. Ο Σπανούλης είπε ότι αυτή η δίψα που υπάρχει από τον κόσμο πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για μας, να μας οθήσει να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Κατόπιν το βράδυ ο Ηρακλής έπαιξε με την Μπαλκάν, κέρδισε με 7 πόντους διαφορά, αλλά εντάξει, δεν ήταν κάτι το εντυπωσιακό, ούτε ο ίδιος ούτε η Μπαλκάν, ούτε γενικά το παιχνίδι, έγινε για να γίνει. Έχει σημεία αναφορά ο Ηρακλής, είναι ο Λεκιού, είχε 22 πόντους, ο Μέλβιν ο οποίος είχε άλλους 18, ο Ντιαρά πήγε αρκετά καλά επίσης, ο Χόχλερ που είναι έμπειρο παιδί και ξέρει την κατηγορία, επίσης 15 πόντους. Και σε αυτούς πιστεύω ότι θα σταθεί και θα στηριχθεί ο Ηρακλής τη νέα χρονιά. Ένας Ηρακλής ο οποίος ψάχνει ακόμη ένα παίκτη.
0: Το είπε και ο Λούκιτς.
1: Το είπε ο Λούκιτς στις δηλώσεις του. Θέλουμε έναν Έλληνα παίκτη ακόμα. Ας πάει ο Μαροαΐτης.
2: Ναι, εσύ νομίζεις.
1: Ούτε τραυματίστηκε, καν. Δεν τραυματίστηκε.
2: Είχε ένα τραυματάκι στο πόδι και για πολιτικούς λόγους δεν έπαιξε ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Μάλιστα.
2: Τι 12... να το πάρεις πίσω, ούτε καν.
1: 12 Οκτωβρίου θα είναι στο Ιβανόφιο.
2: Θα Οκτωβρίου στο Ιβανόφιο.
1: 12 Οκτωβρίου.
2: Παίζει Ηρακλής Παναθηναϊκός, δεν θυμάμαι αυτό.
1: Όχι, δεν παίζει. πρώτη αγωνιστική παίζει Ηρακλής Ολυμπιακός.
2: Άρα θεωρείς ότι θα τον πάρει πίσω ο Παναθηναϊκός ο Ηρακλής.
1: Θα τον δώσει πίσω. Ναι,
2: είναι
1: πίσω.
2: Σίγουρο.
1: Δεν είναι σίγουρο. Σίγουρο είναι μόνο ένα πράγμα στο Μαρίνο μου και δεν χρειάζεται να πούμε πιο.
2: Ποιο. Ότι είσαι συχνός επαγγελματίας.
1: Ναι. Το μόνο σίγουρο στη ζωή είναι ένα πράγμα και δεν το λέμε ποιο είναι.
2: Κάτσε λοιπόν να στείλω μήνυμα αφού ο Σαμ Σαράνια της Θεσσαλονίκης
1: ανέφερε... 12 Οκτωβρίου θα είναι πίσω.
0: Κράτα το. Πίσω. 21 Σεπτεμβρίου.
2: Εντάξει, εγώ θα το κρατήσω. Φίλε, θα ρωτήσω τώρα. Είμαι δίπλα εδώ και λέω στο Άκρα. Πάνω να ρωτήσω λίγο το Ζέλικο να δω αν ισχύει.
1: Θα σου πούνε όχι, δεν πρόκειται και τέτοια. Μόλις ρωτήσεις όμως τον Δημήτρη Κοντό και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί και τους πεις ότι ο Κούσης είπε ότι και τέτοια θα γελάσουν με νόημα. Θα γελάσουν με νόημα και θα πούνε άσε μας ρε Μαρίνο, τι μας ρωτάς τώρα, έχουμε τόσα θέματα και τέτοια. Και 12 Οκτωβρίου τα λέμε.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Θα μας πεις όμως αν γίνει, να μας πεις το story πώς έγινε αυτό.
1: Δεν χρειάζεται story.
2: Δεν χρειάζεται story, καλά.
1: Εμπειρία χρειάζεται απλά.
2: Εμπειρία χρειάζεται. Πάντως ωραίος ο Λούκιτς Ατακαδόρος. Μ' άρεσε πολύ ότι αν νιώθουμε κούραση να πάμε παίξουμε σκάκι.
1: Έχουμε φοβερούς προπονητές στον Ηρακλή για ατάκες. Από τη μια ο Ματσάρη, από την άλλη ο Λούκιτς. Είμαστε δηλαδή ό,τι πρέπει.
2: Φοβερά. Ο Ματσάρη θα μείνει τελικά.
1: Μέχρι να φύγει.
2: Γιατί οι μπηχτές που πέταξε προχτές λέω μάλλον χτυπάει την πόρτα για να την ανοίξει. Έτσι κατάλαβα. Τέλος πάντων.
1: Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα είναι εδώ. Μετά 10-15 θα κάνει αντίστροφη πορεία με το Μωραΐτη.
2: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ.
2: Εκτός και αν κάνει πολλές νίκες μαζεμένες ο Ηρακλής και αφήσει το συγκεκριμένο το τρόπο, όχι, το συγκεκριμένο τρόπο καπνίσματος και αρχίζει τα πουρα. Κάπως έτσι.
1: Αυτά θα γίνουν τα επινίκια το Μάιο.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα. Τέλος πάντων, καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι ολίγες από την μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη. Σήμερα οι μαχητές στις 6 ώρα με την TF της Σκοπίων.
2: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ ανεβασμένος στα βάλα άλογο, πολύ καλές εμφανίσεις.
2: Τρομερός.
1: Περιμένει τώρα τα επόμενα παιχνίδια μέχρι και τα επίσημα. Μπαίνει σε ένα ρυθμό. Ανοιχτή προπόνηση κάλεση για την Τετάρτη.
2: Τετάρτη, ναι.
1: 7 η ώρα το απόγευμα για το λαό, γιατί ο λαός είναι ενθουσιασμένος.
2: Κώστα μου, επειδή ρωτάει, έχει ρωτήσει ο κόσμος και έχει μηνύματα. Είναι, πώς το έχουν στο μυαλό του στον ΠΑΟΚ, δεδομένο ότι θα πάρουν τελικά αυτή τη license για την ερχόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα?
1: Δεν λένε από τον ΠΑΟΚ επισήμως τίποτα γι' αυτό, υπάρχει ένα καλό κλίμα.
2: Ναι.
1: Οι δικές μας εκτιμήσεις και τα σημάδια δεξιά και αριστερά είναι αυτά τα οποία οδηγούν σε αυτό. Λέει λοιπόν αυτή η εκτίμηση ότι στις 5 Οκτωβρίου στη Λίμνη Κόμο, όπου θα γίνει το γνωστό meeting, η συνάντηση των ιδιοκτητών κτλ., θα ανακοινωθεί κιόλας. Όχι απλά θα πούν ότι είναι αυτές οι ομάδες και είναι σε καλό δρόμο κτλ. Θα ανακοινωθεί ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μέσα στους 8 ή 11 franchisers. Εγώ νομίζω, εγώ κρατάω λίγο μικρό καλάθι, γιατί οι εξελίξεις τώρα σε αυτό το τομέα είναι λίγο ραγδαίες και δεν ξέρεις τι θα κάνει και το NBA, μήπως θα αγοράσει ολόκληρους κτλ. Μήπως και όχι. Αλλά λένε ότι 5 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί ότι έκλεισε, θα πάει εκεί.
2: Ναι, για να δούμε, μακάρι.
1: Κοίταξε, με τέτοιο φάκελο τώρα και με τέτοια που υπόσχεται ότι θα κάνει και που ήδη βλέπει ότι σιγά σιγά τα κάνει. Γιατί να μην τον βάλουν, ποιο θα βάλουν δηλαδή?
2: Πραγματικά, εντάξει, ο ΠΑΟΚ εννοείται ότι βλέπεις ότι και το θέμα είναι ότι και ο ίδιος ο κ. Μιστακίδης πηγαίνει στο Αμπουντάμπι, συζητάει, δηλαδή ο ίδιος αναλαμβάνει.
1: Ασχολείται.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ποιο θα βάλει τους London Towers, Fish and Chips?
2: Κοίτα, και οι London Towers έχουν κάποιες πιθανότητες. Αλλά τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ σίγουρα.
1: Ναι, έχουν πιθανότητες γιατί είναι το Λονδίνο. Όχι επειδή έχουν μπάσκετ.
2: Ναι, προφανώς, εντάξει. Η Ρώμα, ας πούμε, είναι μια ομάδα που έχει πολλές πιθανότητες.
1: Η Ρώμα τώρα χώθηκαν επενδυτές. Στο φινάλ, να σου πω και κάτι. Η Ιταλία είναι Ιταλία τώρα. Είναι χώρα που είναι μπάσκετ τώρα, εντάξει. Είναι μέσα ο Ντότσις και τα λοιπά και πλήν βάλε.
2: Λογικό είναι, ναι.
1: Ναι.
2: Θα το
1: Οπότε,
2: δούμε.
1: Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτά, παιδιά.
2: Οκ, έγινε, Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
2: Γεια σου, γεια.

0: Μέχρι τις 5 Οκτωβρίου βεβαίως που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Ευρωλίγκα έχουμε χρόνο μπροστά μας. Προς το παρόν η Ευρωλίγκα ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της αγωνιστικής περίοδου 2026-27 με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να μετρούν αντίστροφα για τις αναμετρήσεις τους.
1: Ναι, Παναθηναϊκός παίζει με την Παρή εντός και Ολυμπιακός με την Μπασκόνια εκτός.
0: Μπορούμε να πούμε κάτι?
1: Τι να πούμε, θα δούμε.
0: Θα δούμε, λες.
1: Εντάξει, η πρεμιέρα πάντα είναι λίγο περίεργη. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές απουσίες. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε βλέποντας κάποια πράγματα που δεν έκανε καλά απέναντι στη Ρεάλ. Ότι πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα. Εντάξει, αρχήνα ακόμα. Δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα γιατί είναι.
0: Τι να πεις,
1: πάντα ναι. Η πρεμιέρα έχει κάποιες εκπλήξεις πάντα. Είναι το κλισέ που λέμε, αλλά το βλέπουμε στην πράξη.
0: Είναι και πολύ νωρίς επίσης κλισέ, ναι, ναι. Αλλά είναι και πραγματικότητα. Πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε για την εικόνα των ομάδων. Γενικότερα όλες τις, για όλες τις ομάδες. Ουσιαστικά θα έχουμε μια εικόνα για το τι μπορούν και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Προσωπική μου άποψη από τα τέλη του Οκτωβρίου και μετά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς στην αρχή ακόμα.
0: Εξαρτάται
1: είναι λίγο...
0: βεβαίως και πώς θα είναι οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός εντάξει, έχει τις απουσίες του. Ο Ολυμπιακός θέλει ακόμα το χρόνο του. Αυτό ισχύει βέβαια για όλες.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι μόνο για τις δικές μας ομάδες, για όλες τις ομάδες που θα αγωνιστούν την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Να πάμε λίγο στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, διότι ολοκληρώθηκε ο προκριματικός γύρος του BCL.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ είναι μία από τις ομάδες που ξέρει ποια θα είναι η αντίπαλός της στον όμιλο, η φινλανδική Σαλόν Βίλνας, η ΑΕΚ,
1: ναι, ναι.
0: Η οποία και αυτή από πολλά προβλήματα ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια εικόνα θα παρουσιάσει στο Super Cup.
1: Όντως.
0: Η αλήθεια είναι. Και μάλιστα η Σαλόν από την Φινλανδία θα είναι και η πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ στον όμιλό της στις 7 Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα ο Προμηθέας δεν μπήκε σε ομίλους. Θα συνεχίσει την παρουσία του στο FIBA Europe Cup, όπως επίσης και ο Κολοσσός.
1: Και ο Ηρακλής και η Μύκονος. Τις ομάδες FIBA Europe Cup παίζουν.
0: Ναι.
1: Ελληνικές ομάδες.
0: Δεν θέλεις.
1: Όχι. 10 ομάδες στην Ευρώπη. Δεν θα προλαβούμε και θα φτάνουμε.
0: Γιατί είσαι γιατί τόσο αρνητικό.
1: Το έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολλές οι ομάδες οι ελληνικές που παίζουν στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει λόγος να παίζουν τόσο πολλές ομάδες.
0: Το έχουμε συζητήσει ξανά.
1: Εντάξει.
0: Και ανοίγουμε πάλι την ίδια κουβέντα.
1: Γιατί ξέρεις κάτι. Ελοχεύει ο κίνδυνος κάποιο από τις ομάδες να έχει μεγάλο πρόβλημα μετά στο ελληνικό πρόβλημα. Το οποίο φαίνεται στο ελληνικό πρόβλημα είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχουν τους λόγους τους, το έχουμε συζητήσει ξανά αυτό,
1: εντάξει.
0: Για τον οποίο αποφασίζουν οι ομάδες να αγωνιστούν στην Ευρώπη. Είπαμε, ο Προμηθέας Πάτρας θα συνεχίσει στο FIBA Europe Cup. Εκεί μπήκε στον πρώτο όμιλο μαζί με Σπλίτο, Πάβα, Τριερ και Μπατούμι. Ο Κολοσσός Ρόδου θα είναι στον τρίτο όμιλο, Κραϊόβα, Γκένσε, Sporting, Ρίλσκι και Ερόσπορ οι αντίπαλοι του. Ναι.
1: Άντε να καταλάβεις τι ομάδες είναι αυτές.
0: Εντάξει, θα τους δούμε στην πορεία.
1: Εγώ αναπολώ τη 90's, κύπελο παρατηριών, κύπελο κυπελούχων, κύπελο κόρας.
0: Τώρα εντάξει, εσύ είχες μείνει πίσω στα 90's.
1: Τρεις διοργανώσεις.
0: Ναι, προχωράει.
1: Τρεις διοργανώσεις εκεί δεν είναι για παραπάνω το μπάσκετ ευρωπαϊκό. Τρεις.
0: Ναι.
1: Όχι παραπάνω. Μια ιδιωτική εταιρεία, μια διοργάνωση και πάμε γεράμε τσαμπουκά. Δεν είναι έτσι. Η FIBA και έχει ανοίξει τώρα. Έχει το BCL, έχει το FIBA Euro Cup. Πόσες διοργανώσεις υπάρχει, το Euro Cup Challenge, πώς λέγεται το άλλο. Δηλαδή είναι πάρα πολλές διοργανώσεις. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ το λέω, δεν βοηθάει το ευρωπαϊκό μπάσκετ να είναι τόσες πολλές διοργανώσεις. Και ήδη υπάρχει το χάσμα.
0: Δεν βοηθάει από ποια άποψη, από το γεγονός ότι χάνονται οι φίλαθλοι και δεν ξέρουν τι να πρωτοβούν.
1: Όχι, γενικά ναι.
0: Κοίταξε, όσο έχουν γεμάτα γήπεδα και παρακολουθεί ο κόσμος στο μπάσκετ, γιατί να μην υπάρχουν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Δεν ξέρω, εγώ
0: λοιπόν,
1: απλά
0: αν
1: θεωρώ...
0: ήταν δηλαδή αγώνες οι οποίοι γινόντουσαν σε άδεια γήπεδα, δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: το καταλαβαίνω. Αλλά όσο υπάρχουν φίλαθλοι και παρακολουθούν τους συγκεκριμένους αγώνες, γιατί όχι. Και όσο οι ομάδες, το έχεις ακούσει, έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε οι ομάδες, προπονητές των ομάδων, ότι
1: καλά,
0: εντάξει τα παιχνίδια... Συμφωνώ εν μέρη σε αυτό που είπες, ότι για κάποιες ομάδες προτεραιότητα έχει το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον για την Ελλάδα.
1: Βέβαια, έτσι. Φέτος ειδικά.
0: Προτεραιότητα έχει το πρωτάθλημα. Έχουμε παραδείγματα του παρελθόντος ελληνικών ομάδων, οι οποίες ναι, μεν είχαν καλή, κάποιες είχαν μάλλον καλή ευρωπαϊκή πορεία. Καλή ώρα η καρδίτσα θα έχουμε στην συνέχεια των.
1: Ναι, η οποία κινδύνευσε όμως, έτσι.
0: Τον assistant coach της καρδίτσας, η οποία έφτασε μέχρι τους 16 του BCL. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δυσκολεύτηκε, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ρίσκο που παίρνουν οι ομάδες και ξέρουν τι κάνουν.
1: Δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν πάντα ξέρουν τι κάνουν, γιατί βλέπουμε ότι πάρα την πάτηση, ο Κολοσσός που είχε παίξει πρώτη φορά Ευρώπη, κόντεψε να κινδυνεύσει να πέσει.
0: Ναι. Τώρα θα δούμε όμως τον Κολοσσό.
1: Εντάξει,
0: τι,
1: ναι,
0: okay. Τι θα κάνει.
1: Είναι άλλη διοργάνωση για τον Κολοσσό. Είναι FIBA Eurocup.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ των 10 ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολλές, αλλά αυτές ξέρουν καλύτερα τι να πω.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη του assistant coach της Καρδίτσας, του κυρίου Γιάννη Μίσα, για το κομμάτι που αφορά στην Ευρώπη. Η Καρδίτσα, η οποία σταθερά βρίσκεται στο πρωτάθλημα της GBL, ξεκινάει μια νέα χρονιά από την επόμενη εβδομάδα. Ήδη μετράει τον χρόνο αντίστροφα. Η προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη με πολλά νέα πρόσωπα.
1: Ναι, ναι.
0: Και συνήθως όταν υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα σε μια ομάδα, χρειάζεται και πολύ χρόνος, ούτως ώστε να γίνει αυτό που λέμε όλη η ομάδα. Πιθανό να συμφωνείτε σε αυτό, coach. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, coach. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ασφαλώς και συμφωνώ. Εντάξει, για μας είναι μια χρονιά όντως φέτος καινούργια στην ουσία, αφού δεν κρατήσαμε κανένα παίχτη από πέρυσι, με εξαίρεση το Francis Okoro, που είχε χτυπήσει μόλις το δεύτερο παιχνίδι της περσινής σεζόν, όταν είχε ξαναέρθει στην ομάδα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οπότε σίγουρα είναι κάτι δύσκολο, θα χρειαστεί λίγο χρόνο, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα γίνει η δουλειά έτσι όπως θέλουμε.
0: Είναι και συνειδητή η απόφαση συνήθως από τις ομάδες και τους coaches κάποια στιγμή να κάνουν μία ανανέωση του ρόστερ τους, δίνοντας χρόνο σε άλλους παίκτες και στηριζόμενοι βεβαίως πάντα στην ίδια φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της Καρδίτσας δεν έχει αλλάξει. Νομίζουμε έτσι, ούτως ή άλλως είστε σταθερά τα τελευταία χρόνια στο προπονητικό επιτελείο. Το προπονητικό επιτελείο μάλλον της Καρδίτσας είναι το ίδιο τα τελευταία χρόνια. Επομένως είναι σταθερή και η φιλοσοφία της ομάδας και η αγωνιστική, αλλά και στη διοίκηση, γιατί και η διοίκηση δεν έχει αλλάξει την φιλοσοφία και την νοοτροπία που έχει.
2: Ασφαλώς έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε το ίδιο προπονητικό staff σύνολο 4 χρόνια τώρα μαζί. Η προσέγγιση μας παραμένει πάντα ίδια, σε συνδυασμό με τη διοίκηση, ταπεινά, σεμνά, κοιτώντας την κάθε χρονιά ξεχωριστά με τις δυσκολίες της. Εντάξει, φέτος όπως είπατε, κάποιους παίκτες τους χάσαμε γιατί έπρεπε να φύγουν, κάποιοι άλλοι έληξε το συμβόλαιό τους και άλλαξαν στέγη, οπότε νομίζω ότι μπήκαμε στη διαδικασία. Όπως είπα, τη φιλοσοφία μας βέβαια παραμένει η ίδια, γιατί αποκτήσαμε δύο έμπειρα παιδιά, όπως είναι ο Νίκος ο Γκίκας και ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, έτσι όσον αφορά τον ελληνικό κορμό που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και το βάρος μετά πέφτει στους ξένους παίχτες, οι οποίοι δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο πλέον σε ομάδες όπως η Καρδίτσα να διατηρήσεις ξένους από το περσινό ρόστερ. Καταλαβαίνετε ότι παίχτες βλέπουν την Καρδίτσα στα σκαλοπάτι, έρχονται. Παίζουν, ειδικά και πέρυσι που η ομάδα έπαιζε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να κρατήσεις αρκετούς παίχτες από την περσινή σεζόν και να συνεχίσεις.
1: Βέβαια, coach, τη βόμβα τη ρίξατε, έτσι. Τζόναθαν Μακρέι δεν είναι και εύκολο να τον πεις να έρθει Ελλάδα.
2: Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι φέτος το πρωτάθλημα το ελληνικό θα είναι όλα τα μάτια στραμμένα πάνω του, έτσι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο πλέον, φαίνεται και από τα φιλικά. Φαίνεται από τον τρόπο που στήθηκαν όλες οι ομάδες, αρκετά υψηλά budget, πολύ καλοί παίχτες. Και ακριβώς επειδή και ο Τζόρνταν είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ υψηλό κίνητρο για τον μπάσκετ, είναι ένας πολύ υψηλό επίπεδο αθλητής, όταν συζήτησε με τον coach, γι' αυτό είναι πολύ βασικό να μπει στο πρωτάθλημα το ελληνικό πάλι, να έρθει παρόλο που τα χρόνια έχουν περάσει, αλλά όταν είσαι ένας αθλητής τέτοιο επίπεδο και ένας παίχτης τέτοιας κλάσης, θες να είσαι πάντα σε ένα καλό πρωτάθλημα ώστε να διατηρηθείς στο υψηλότερο επίπεδο που μπορείς.
1: Ήταν εύκολο να τον πείσετε γενικά, να μας πείτε λίγο το story όσο
2: Εντάξει, σίγουρα όχι. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είχαμε πριν δύο χρόνια το Langston Hall στην ομάδα, ο οποίο είναι καλή φίλη και συνυπήρξαν και μαζί στην ΑΕΚ, είχαμε ήδη μια προσέγγιση, δηλαδή ξέραμε ό,τι χρειαζόταν όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι, το χαρακτήρα του κτλ. Και επειδή, όπως γνωρίζετε, όταν είσαι στην αγορά, πάντα παρουσιάζονται κάποιες ευκαιρίες. Πέρυσι ήταν λίγο δύσκολη η χρονιά του Τζόρνταν στο Ισραήλ, γιατί αναγκαστικά σταμάτησαν νωρίς λόγω του πολέμου και όλης αυτής της διαδικασίας. Οπότε, ξέρεις, μέσω των αντζέντιδων έγινε μια προσέγγιση. Είδαμε ότι υπάρχει ο τρόπος να τον προσεγγίσουμε. Αυτός, όπως σας είπα, ήταν πάρα πολύ θετικός, γιατί τον ενδιέφερε πρώτα απ' όλα να μπει σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και μετά όλα τα άλλα. Οπότε προχώρησε, άκουσε τον coach προσεκτικά, ποια είναι η φιλοσοφία, όπως ακριβώς είπατε, της ομάδας, και ήθελε, μίλησε φυσικά και με το Langston Hall, και νομίζω ότι πήρε την απόφαση να είναι εδώ.
1: Σούπερ, τέλεια. Είναι σημαντική προσθήκη. Δηλαδή δείχνει, εννοείται ότι και όλοι οι άλλοι ξένοι είναι πάρα πολύ καλοί, ποιοτικοί, Αλλά επειδή είναι όνομα Μακρέ, είναι πολύ σημαντικό το ότι πήρε η καρδίτσα ένα τέτοιο όνομα.
2: Σίγουρα. Και φαίνεται και στην καθημερινότητα αυτό, και στις προπονήσεις και πώς τον αντιμετωπίζουν οι άλλοι παίχτες, ο επαγγελματισμός του, όλα τα κομμάτια αυτά μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικά και φυσικά για εμάς, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο σίγουρα ο παίχτης θα μας δώσει αυτά που θέλουμε, αλλά και να σε βοηθάει ένας τόσο έμπειρος παίχτης, όπως είπα και πριν, για τη χημεία που θέλουμε να ξαναχτίσουμε πάλι από την αρχή.
0: Αυτό δείχνει και τη δυναμική που έχει μια ομάδα και τη δυναμική που έχει πλέον η καρδίτσα. Γιατί ενδεχομένως όταν ανέβηκε την πρώτη φορά στην GBL, να μην ήταν τόσο εύκολο να προσεγγίσει ξένους σημαντικά ονόματα, ενώ τώρα έχει χτίσει μια πορεία, έχει βάλει τη βάση, υπάρχουν σοβαρά κίνητρα. Βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο και έξτρα κίνητο και το πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται να είναι και πολύ δυνατό.
2: Έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βήμα-βήμα, όταν η ομάδα ανέβηκε πρώτη φορά στην GBL, είπαμε ότι σιγά-σιγά χτίζονται πρώτα απ' όλα από κομμάτια όπως είναι η νοοτροπία, όπως τα κομμάτια της διοίκησης, σιγά-σιγά να καταλάβουν ποιο είναι το επίπεδο και τα παιδιά κάνουν τρομερή δουλειά. Πέρυσι πήραμε την απόφαση να αγωνιστούμε στην Ευρώπη, που γνωρίζαμε τις δυσκολίες, έτσι, και τις αντιμετωπίσαμε. Παρ' όλα αυτά μας βοήθησε τρομερά και στην τεχνογνωσία, μας βοήθησε πάρα πολύ και αγωνιστικά. Όπως πολύ σωστά είπατε, μας βοήθησε και στο κομμάτι των παιχτών, γιατί η καρδίτσα πλέον δεν είναι κάτι ασήμαντο στο μπασκετικό χάρτη. Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός νομίζω ότι μας βοηθάει στο να προσεγγίσουμε κάποιους παίχτες για να μπορέσουμε να προχωράμε και να μένουμε φυσικά στην κατηγορία, έτσι.
0: Είναι μια ομάδα με σταθερή πορεία στην GBL. Πέρσι έπιασε το ταβάνι της, αν έπιασε βεβαίως το ταβάνι της, γιατί δεν υπάρχει και ταβάνι κάποιες φορές στις ομάδες, στο BCL όπου προκρίθηκε στην φάση των 16. Όταν έχει διανύσει μια ομάδα μια τέτοια πορεία, ποιο είναι το κίνητρο για την επόμενη αγωνιστική σεζόν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ποτέ δεν επηρεαστήκαμε από το κομμάτι αυτό. Όπως σας είπα, επειδή την ομάδα τη διαχειρίζεται η διοίκηση και τα παιδιά που την τρέχουν είναι πάρα πολύ, πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι. Πάντα βλέπουμε σιγά σιγά. Δηλαδή, τι εννοώ, πέρυσι η ομάδα, πρόπερση η ομάδα κατάφερε και βγήκε στην πέμπτη θέση και πήγε στο Champions League, έτσι, πετυχαίνοντας αυτό που πέτυχε. Πέρυσι η ομάδα κατάφερε να πάει στο Top 16 και να μπορέσει να διατηρηθεί στην κατηγορία με κάποιες δυσκολίες, αλλά τέλος πάντων τα καταφέραμε, οπότε ήταν πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία. Φέτος η ομάδα, έχοντας πετύχει την περσινή επιτυχία, έχοντας ανανεώσει το ρόστερ, το κομμάτι αυτό είναι πάλι να πάει όσο καλύτερα γίνεται, φυσικά να εξασφαλίσει την παραμονή της, γιατί αυτό αυτός είναι ο στόχος μας. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας σιγά σιγά παιχνίδι το παιχνίδι, έχουμε πολλά καινούργια παιδιά, έχουμε και νέα παιδιά. Για μας είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να παίξουμε μπάσκετ πάνω στη φιλοσοφία μας και να δείξουμε το πρόσωπο το οποίο έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια.
1: Κόουτς, επειδή με τραυματίσαμε για το πρωτάθλημα GBL, από τα φιλικά που έχετε παίξει μέχρι τώρα, τι είναι αυτό που κρατάτε, τι είναι αυτό που θέλετε να βελτιώσετε, επειδή είπατε ότι είστε μια νέα ομάδα ούτως ή άλλως τώρα?
2: Νομίζω ότι αυτό κρατάμε. Δηλαδή, το πιο βασικό αυτή τη στιγμή είναι τα κομμάτια της χημείας. Έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Πολύ σκληρή προετοιμασία. Έχουμε δει τις υπόλοιπες ομάδες, είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να βγαίνουν συμπεράσματα από τα φιλικά. Αυτό ισχύει νομίζω για όλες τις ομάδες. Το να λέμε ότι μια ομάδα κέρδισε ένα φιλικό ή έχασε ένα φιλικό, ότι αμέσως δηλαδή έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Εμείς μέχρι τώρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τον τρόπο που δουλεύουμε. Από τα κομμάτια της προετοιμασίας πιστεύω ότι θα χρειαζόμασταν ίσως 1-2 φιλικά, αλλά δυστυχώς όταν είσαι σε μια επαρχιακή πόλη είναι λίγο δύσκολο, και επειδή δυστυχώς στην Ελλάδα άργησε λίγο να βγει το πρόγραμμα της GBL, βγήκε σχετικά αργά, δεν είναι εύκολο να κανονίσεις και να προγραμματίσεις τα φιλικά έτσι όπως θες, και δεν ισχύει μόνο για μας, έτσι, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη.
1: Κότς, με δεδομένο ότι το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο ισχυρό σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, και με δεδομένο ότι είστε μία από τις ελάχιστες ομάδες που δεν παίζουν Ευρώπη, αυτό θεωρείτε ότι θα είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για εσάς? Γιατί καμιά φορά λέμε ότι καλή ομάδα να ξεκουράζεται γιατί είναι πολλά τα ταξίδια, όπως κάνατε και πέρυσι, αλλά από την άλλη λες ότι θα ήθελα να έχουμε και παιχνίδια για να έχουμε ρυθμό μες την εβδομάδα. πηγαίνει, που καταλήγει η πύλια, θεωρείτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αν δούμε λίγο την προϊστορία και αντίστοιχες ομάδες ελληνικούς της δικιάς μας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, γενικά δυσκολεύονται οι ομάδες με την Ευρώπη, έτσι, δηλαδή με διπλά παιχνίδια, όταν δεν έχεις το βάθος του ρόστερ και τα λοιπά. Αν με ρωτάτε εμένα, εμείς θα θέλαμε να παίξουμε Ευρώπη, έτσι, αν μπορούσαμε, δεν το συζητάμε, αλλά από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο πλέον, επειδή οι θεωρητικά πέντε ομάδες του υψηλού στρώματος στην Ελλάδα έχουν ξεφύγει. Και οπότε βγάζοντας αυτά τα 10 παιχνίδια, όχι βγάζοντας, αλλά καταλαβαίνετε ότι τέλος πάντων δεν έχεις πλέον τις πιθανότητες που έχεις να χτυπήσεις κάποια άλλα παιχνίδια, οι αγώνες που μένουν είναι λίγοι, έτσι. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα για τις υπόλοιπες ομάδες. Εντάξει, εννοείται ότι η έδρα της κάθε ομάδας θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Οπότε και το πρόγραμμα, δηλαδή το πότε θα βρεις κάποιον αντίπαλο, αν θα το βρεις κουρασμένο, αν θα το βρεις μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι, από εκτός έδρας, καταλαβαίνετε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πλέον. Και επειδή φέτος οι ομάδες που πέφτουν είναι δύο, έτσι, δηλαδή το
1: σωστό,
2: βασικό. Δηλαδή δεν έχεις περιθώρια λάθους, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια σχεδόν είναι μηδαμινά, καταλάβατε.
0: Είναι θετικό το γεγονός ότι θα ξεκινήσετε το πρωτάθλημα με δύο εντός έδρας παιχνίδια, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, έχετε εντός έδρας παιχνίδια, με τον Άρη και με τον Βίκο.
2: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, στα χρόνια που είμαι εδώ στην Καρδίτσα, επειδή έχουμε περάσει πολλά, δεν μας επηρεάζει ιδιαίτερα, δεν μπορώ να σας πω δηλαδή ότι... και επειδή είχαμε ξεκινήσει και με 7 εκτός έδρας παιχνίδια, αν θυμάστε, πριν 3 χρόνια λόγω της καταστροφής. Οπότε ξέρετε, είμαστε της άποψης ότι βήμα-βήμα, δηλαδή εγώ παιχνίδι-παιχνίδι, να το δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, το πρόγραμμα σας είπα και πάλι, μπορεί να κερδίσεις το παιχνίδι και να είσαι καβάλα στα λόγω, μπορεί να χάσεις και να πεις ότι αμέσως μου μπαίνει πίεση κτλ. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα έρθει. Αυτό είναι καθαρά θέμα το πόσο έτοιμη θα είναι η ομάδα.
1: Τέλεια, ωραία.
0: Μάλιστα. Κότσα, σας ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κότσα. Είμαστε κάνα update για θέμα παικτών, είμαστε ok, είναι όλοι κανονικά στο...
2: Όχι, όχι, εμείς είμαστε εντάξει, είναι το ρόστερ μας έχει συμπληρωθεί, είμαστε μια χαρά.
0: Και έχετε και ένα τελευταίο φιλικό παιχνίδι, 26 του μήνα.
2: Ναι, θα παίξουμε με τη Λευκάδα εδώ εντός έδρας στην Καρδίτσα και θα είμαστε έτοιμοι μετά για την πρεμιέρα.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Κότς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σεζόν με υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Να είστε καλά. Καλή
1: σεζόν. Γεια σας.

0: Για να αφήσουμε τώρα την καρδίτσα και πάμε στο Παναθηναϊκό. Εδώ ο Μαρίνος Πρίντεζης είναι έτοιμος να μας τα πει όλα. Θέλω να μου πεις τις εντυπώσεις σου. Τι είναι με την
1: Πανοκρουσία? Όχι, τα drums για να ξεκινήσουμε. Ναι.
0: Την Πανοκρουσία.
1: Ναι, έτσι πάει, έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις την... Εντάξει, okay, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν είναι πλήρης. Εντάξει,
1: ναι.
0: Κατανοητό. Δεν έχουμε δει την εικόνα του ολοκληρωμένη και αυτό κατανοητό. Αλλά έτσι, κάποιες πρώτες εντυπώσεις.
1: Ναι. Το Τουρνουάπολος Γεννακόπουλος νομίζω τον Παναθηναϊκό το βοήθησε πάρα πολύ σε μεγαλύτερο βαθμό και ειδικά το μάτσο με τον ΠΑΟ και δεν μπορούσε να αναδείξει τα, ας το πούμε, όχι κακοσκήμενα, να αναδείξει λίγο τις ατέλειές του, τις αδυναμίες του, με δεδομένο ότι έχει πολλές απουσίες.
0: Ναι, okay.
1: Και όταν λέμε πολλές απουσίες...
0: Που μπορεί, λες, να προκύψουν στην πορεία, ας πούμε. Μπορεί να, στη διάρκεια της χρονιάς, να τύχει να έχει κάποιες απουσίες.
1: Γιατί είναι νωρίς, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να κάνει προπόνηση με όλους τους παίκτες. Όταν νέα φιλοσοφία και αρκετοί νέοι παίκτες, δεν είναι και πάντα εύκολο. Ο Παναθηναϊκός ξεκάθαρα αυτό που πέφτει στο μάτι, γιατί πέφτει και μια σύγκριση με το παρελθόν, το πρόσφατο. Ο Παναθηναϊκός στηρίζεται πολύ στην άμυνα. Έχει μια ομάδα με πολλή αθλητικότητα. Πιέζει πάνω στην μπάλα, πιέζει μακριά από την μπάλα. Πάει σε close-out επιθέσεις, ψάχνει τα μισμάτς. Γενικά προσπαθεί να έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας. Βελτίωσε κάπως αποστάσεις στην επίθεση σχέση με το μάτς του τουρνουά στη Ρόδο. Είδαμε ότι ο Ζώτης γενικά ανοίγει το rotation, ούτως ή άλλως στα φιλικά το χρειάζεται για να έχουν όλοι οι παίκτες ρυθμό. Είδαμε ότι ο Ζώτης γενικά ανοίγει το rotation, ούτως ή άλλως στα φιλικά το χρειάζεται για να έχουν όλοι οι παίκτες ρυθμό.

0: τη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού, γιατί μπορεί να ακόμα και μηδέν προσπάθειες να έχει στο στατιστικό. Κάνει τρομερά πράγματα στην άμυνα. Δηλαδή είναι παντού. Γενικά δίνει βοήθειες παντού. Μπορεί να παίξει τρομερή άμυνα αλλαγών. Ακόμα και δυναμικά heads out να κάνει ή να παίξει. Είναι ορχήστρα στην άμυνα. Από εκεί πέρα προφανώς υπάρχουν παίκτες που θέλουν και ακόμα βελτίωση. Ο Γιαμπουσέλε δείχνει, εννοείται, ότι ανεβάζει ενεργειακά τον Παναθηναϊκό. Θέλει ακόμα και αυτό στο δρόμο του για να μας πει τώρα πράγματα. Βοηθάει είτε σε short roll καταστάσεις είτε με pop-out καταστάσεις. Τον είδαμε και στο 4 και στο 5. Προφανώς ο παίκτης που με κάνει να χαμογελάω πάρα πολύ είναι ο Ατζούκας, γιατί το παιδί έχει έρθει σε μια τρομερή φυσική κατάσταση, έχει δουλέψει πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι και δείχνει ότι μπορεί να κερδίσει ανάτα μια θέση σίγουρα στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και γιατί όχι να μπορέσει κάποια στιγμή να παίξει και στην Ευρωλίγκα, δηλαδή να το πάρει ο Ζότς να αγωνιστεί. Αλλά είναι ακόμα νωρίς. Ξεκινάνε τα παιχνίδια, αλλά εννοώ ότι νωρίς μέσα στη χρονιά, θέλω να πω.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, έχει δώσει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Μάικ Μπατίς, ναι, στην Μότσαρτ. Προηγουμένως είχε μιλήσει και ο Ματίας Λεσόρ. Ξέρεις τι κρατάω. Την ερώτηση που του έγινε για τη συνύπαρξή του με τον Γιαμπουσέλε. Στο παρελθόν βεβαίως θα θυμάστε εκείνες τις επεισοδιακές, θα το πω.
0: Εντάξει, ναι, είχε γίνει το σκηνικό αυτό.
1: Το Real Partizan. Ναι, αλλά, οκ, τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρατάνε το τι έχει γίνει. Το είπε και ο Ματίας Λεσόρ στην συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα και μάλιστα ανέφερε ότι όταν υπέγραψε, λέει, του τηλεφώνησα αμέσως για να δω πώς είναι μετά το περιστατικό και πώς έβλεπε όλη την κατάσταση. Ήταν ένα ατυχές γεγονός και για τις δύο ομάδες τότε. Εντάξει. Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Το έχουμε αφήσει πίσω μας. Είναι συμπαίκτης μου και ανέκαθεν, λέει, ήταν ένας από τους καλύτερους μου φίλους στο
0: μπάσκετ. Άλλους...
1: Ό,τι γίνεται μέσα... Αυτό το αναφέρουμε. Γιατί πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση, όχι η εικόνα, ότι ό,τι γίνεται μέσα στο γήπεδο 40-45 λεπτά, όσο μπορεί να διαρκέσει ένα παιχνίδι, μεταφέρεται και έξω από αυτό.
0: Καμία σχέση.
1: Το λέμε.
0: Εντάξει, και ο...
1: Το λέγαμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε.
0: Εντάξει, για Μπουσέλη με το Λεσόρ είναι και το χρόνια της Εθνικής Γαλλίας. Δηλαδή, συμπέρασε την Εθνική Γαλλία και από. Τις μικρότερες εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Τι να λέμε τώρα.
1: Πάμε στα φρέσκα, τι είπε ο Μάικ Μπατίς.
0: Ο Μάικ Μπατίς γενικότερα μίλησε στη Μόζα Σπορτ. Να πω ότι πραγματικά στον Τουνάπολο Γιανακόπουλος είχαν έρθει πάρα πολλοί Σέρβοι δημοσιογράφοι. Πάρα πολλοί. Οι οποίοι ήρθαν πέρα από την Παρτιζάν, ήρθαν και να δουν και πώς είναι η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, και μάλιστα πολλές φορές ο Ζότς μετά από παιχνίδια περικυκλώθηκε από Σέρβους δημοσιογράφους, έκανε δικές σου δηλώσεις. Ναι, μίλησε στη Μότσα Σπορτ, είχε μιλήσει και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Ο Μάικ Μπατίς είπε ότι ο Μπράντοβιτς εκτιμά πολύ τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Και είπε ότι το καλοκαίρι είχε μια ουσιαστική συζήτηση με τον Ζότς. Και το γεγονός ότι ήθελα να δημιουργήσει ο Σέρβος Κότς μια οικογενειακή ατμόσφαιρα με την επιστροφή και του Αλβέρτη και του Διαμαντίδη που είναι πυλώνες. Είπε για την αποχώρηση στους Ράπτορς ότι ο Ραγιάκοβιτς χάρηκε πάρα πολύ για μένα, γιατί δεν ήταν πολύ εύκολη η αποφασή αυτή, για να αφήσει την οικογένειά του όλα και να γυρίσει πίσω στο εύρος του σπίτι βέβαια. Είπε ότι ήταν πάρα πολλές λεπτομέρειες και τι πρέπει να διορθώσουν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι είπε ότι είμαι ανοιχτό μυαλό και πάντα έτοιμο να μάθω κάτι καινούριο. Και τον ζήτησε να σχολιάσει τη δηλώση του Δημήτρη Γιανακόπουλου που έλεγε ότι θα κάνει τα πάντα για να φέρει το γιο. Και συλλέγησε ότι ήταν φανταστικό. Ήταν μια τέτοια κατάσταση. Θα αναλάβω να δράσω στο παρασκήνιο και θα κάνω ό,τι μπορεί να από το χέρι μου για να βοηθήσω να έρθει. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, ο Μπατίστ γενικότερα είναι και αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ στο T-Center Athens. Επιμελείται πολύ και τη βελτίωση των ψηλών του Παναθηναϊκού, γιατί το έχει δουλέψει αυτό το κομμάτι στο ξεκίνημά του ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του NBA. Η βασική του δουλειά, μια της βασικής του δουλειές, πέρα από τη βοήθεια όλη αυτή που μπορεί να κάνει με τους παίκτες, είναι η ατομική βελτίωση των ψηλών. Δηλαδή, βλέπαμε

στο μάτς στο τουρνουά, πολλές φορές να πιάνει το Γιαμπουσέλη, να του λέει κάποια πράγματα πώς να είναι, ή το Λεσόρ, να του δίνει συμβουλές και σε άλλους παίκτες, αλλά να πω κυρίως στους ψηλούς. Σημαντική κίνηση προφανώς για τον Παναθηναϊκό, τον έφερε πίσω.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλληνα Βογιατζή. Να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Τίποτα.
1: Έτσι, απλά ευχαριστήσει.
0: Ναι, ναι, σε πειράζει. Λοιπόν, να πω λίγο για το θέμα των τραυματιών, τι γίνεται. Ο Ρογκαβόπουλος, στον Παναθηναϊκό μιλάω, ο Ρογκαβόπουλος μέσα στη εβδομάδα ξεκινήσει οι ομαδικές προπονήσεις, οπότε θα είναι έτοιμος για το μάτς με την Παρή την ερχόμενη Πέμπτη. Οπότε είναι ο πρώτος που θα επιστρέψει από τους τραυματίες. Από εκεί πέρα, μέχρι τη μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση ο Σλούκας, ποιος άλλος είναι, ο Σλούκας, ο Φαλ λογικά, ο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις, να πούμε ότι επειδή είχε αυτό το κάταμα στο αριστερό με τα Κάρπιο, τελικά δεν θα κάνει επέμβαση, δεν χρειάζεται να κάνει επέμβαση, υπήρχε λέει μια σκέψη τέτοια, αλλά έκανε κάποιες εξετάσεις, είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Επομένως, πότε θα το περιμένουμε?
0: Επομένως, ξέρω εγώ, πιστεύω μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, προς τα τέλη κάπου εκεί τον βλέπω το Χέις Ντέιβις. Είναι το πότε θα βγάλει τον ειδικό νάρθηκα και να ξεκινήσει να κάνει με το χέρι, το αριστερό χέρι, επαφή με την μπάλα. Mm-hmm. Και είναι, θα ξεκινήσει. Εκεί θα να γνωρίζουμε περισσότερα. Και ο Σλούκας, το είπαμε. Ο Ναν επίσης, ο οποίος τώρα μέσα στην εβδομάδα θα έρθει Αθήνα να συνεχίσει τη δική του αποθεραπεία. Οπότε αυτό είναι το update για τους σταματίες.
1: Ωραία. Κάνουμε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού. Όταν επιστρέψουμε στη δεύτερη εκπομπή θα έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Να υπενθυμίσουμε με το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του κυπέλου Ελλάδας Ανδρών UNICEF Trophy. Επαναλαμβάνουμε ενδεχομένως όσοι είστε συντονισμένοι από το ξεκίνημα του live προγράμματος του ραδιοφώνου θα ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή ότι η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε στις 7 με την αναμέτρηση Sporting Άγιε Χαλκίδας. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον Ιωνικό Νίκαιας στη δεύτερη αγωνιστική. Θα πούμε λοιπόν το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής και θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με την Sports Director του Πανοράματος, του Αθλητικού Συλλόγου Πανόραμα Ρίτζα Λέου και με τον προπονητή του Κεραυνού Ωραιοκάστρου Σίμω Ρόκα για τη συνεργασία που έχουν συνάψει οι δύο σύλλογοι, το Πανόραμα με τον Άρη και ο Κεραυνός Ωραιοκάστρου με τον ΠΑΟΚ. Αυτά στην επόμενη ώρα.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ακούτε την εκπομπή άμεσο replay μέχρι και τις 4 μαζί σας στον αέρα. Μαρινό Σπυρίτεζης, Έλενα Βογιάτη στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβγενίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Ένα λάθος έκανες.
0: Δεν έκανα κανένα λάθος και προχωράω. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας. Σου κόψα τη φορά, δηλαδή, με δημοκρατικές διαδικασίες. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω της σελίδας του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Μας γράφετε στο Messenger, εδώ είμαστε για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή τυχόν παρατηρήσεις, αν έχετε να κάνετε.
1: Εγώ έχω μια παρατηρήση,
0: όχι,
1: αλλά
0: δεν την κάνεις, γιατί ξέρω.
1: Καμία δημοκρατία,
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Κόβεσαι με δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι απόλυτα δημοκρατικό.
1: Δημοκρατικός
0: ο τρόπος μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα ξανά της δεύτερης αγωνιστικής, της δεύτερης φάσης του κυπέλου Ελλάδας ανδρών που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή βεβαίως από την πρώτη αγωνιστική και των ομάδων της Elite League. Την Τετάρτη 23 του μήνα, 6.30 Πανελλήνιος Πανιώνιος, στις 7 Κρόνος Μέγαρα. Νεανική Εστία Μεγαρίδος, καλά το είπα. Στις 6 παρατέταρτο Χάνθα Αναγέννηση Άρκαλο Χωρίου, στις 5 Κόρυβος Γας Κομωτινή και την ίδια ώρα ο Ιωνικός Ιωνίας θα υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας. Η αγωνιστική θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα, την 5η, στις 5 η ώρα Παλαιό Φάλιρο Γλαύκος Έσπερος, στο ζευγάρι που θα αναμετρηθεί. Βεβαίως περιμένουμε το αποτέλεσμα του απόψινού αγώνα της πρώτης αγωνιστικής Sporting AGEH για να δούμε πότε θα οριστεί η αναμέτρηση του νικητή με τον Ιωνικό Νίκαιας που περιμένει ήδη, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το Women's League Cup, το οποίο θα συνεχιστεί και αυτό αυτή την εβδομάδα. Στους αγώνες πραγματοποιήθηκαν χθες Αντέως Ανδρογίας 78-59, Πανόραμα Απόλλων Καλαμαριάς 57-41 και Χάνθ Κούπα Κιλκής 70-36. Αντέως Πανόραμα και Χάνθ πήραν την πρόκριση για την επόμενη αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί στις 27 του μήνα. Ο Αντέως θα αντιμετωπίσει τον Sporting και στον Βορρά η Χάνθ θα αντιμετωπίσει το Πανόραμα.

Από αυτή την εβδομάδα στο κύπελο γυναικών μπαίνουν και οι ομάδες της Α1 κατηγορίας γυναικών, Women's Basketball League, όπως πλέον ονομάζεται. ΠΑΣ Γιάννα Μίντα στα ζευγάρια, Πανσεραϊκός Κρόνος Αγίου Δημητρίου, ΠΑΟΚ Πάνθυρες Καβάλας και Πρωτέας Βούλας Άρης. Αυτά είναι τα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στις 26, 27 και 30 του μήνα.

0: Να πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά να μιλήσουμε για τον Αθλητικό Σύλλογο Πανόραμα, όχι για την ομάδα των γυναικών, για την οποία όπως είπαμε πριν λίγο έχει παιχνίδι για τη Women's National League, για το Women's League Cup, με συγχωρείτε, στο κύπελο των γυναικών, αλλά για την ανδρική ομάδα και για το σύλλογο γενικότερα. Πριν λίγες ημέρες η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι ο Αθλητικός Σύλλογος Πανόραμα Θεσσαλονίκης θα είναι η αναπτυξιακή ομάδα για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές περιόδους, αξιοποιώντας άλλη μία φορά το δικαίωμα που δίνει η ΕΟΚ για την ύπαρξη αναπτυξιακής ομάδας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό και ποια θα είναι τα ωφέλη και για τον Άρη, κυρίως όμως για το Πανόραμα, θα μας τα πει αναλυτικά η Sports Director του Πανοράματος, η κυρία Λίνα Ριτζαλέου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, κύριε Βογιαντζή, καλή εβδομάδα, κύριε Πρίτιζη.
1: Είστε καλά κι εσείς, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε?
1: Πώς είστε?
2: Είμαστε μια χαρά, σε γρήγορους ρυθμούς, αγαπημένος Σεπτεμβράκος.
0: Οι γυναίκες εντάξει, συνεχίζουν δυναμικά. Προσεχώς θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της National League 1. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στον Αθλητικό Σύλλογο του Πανοράματος, ο οποίος δεν έχει μόνο μπάσκετ, έτσι, έχει τένις, σκι, στίβο και άλλα αθλήματα. Δηλαδή είναι ένας πολύπλευρος αθλητικός σύλλογος, ο οποίος εφέτος θα συνεργαστεί με τον Άρη. Στόχος βεβαίως και του συλλόγου του δικού σας αλλά και του Άρη είναι η ανάδειξη και η ανάπτυξη νέων αθλητών. Θα θέλετε λίγο να μας πείτε περισσότερα για αυτή τη συνεργασία?
2: Καλύτερη εισαγωγή δεν θα μπορούσα να έχω, κύριε Βογιατζή. Είμαστε ένας πολυαθλητικός σύλλογος, μπάσκετ, βόλιο, ποδόσφαιρο, τένις, στίβος και σκι φουλ, με περίπου 30 προπονητές να βρίσκονται σε εμάς. Προφανώς να αναφέρω πρώτα ότι ναι, περάσαμε στην επόμενη φάση, την Κυριακή γυναική ομάδα στο όσον αφορά το τμήμα του μπάσκετ παίζει με τη ΧΑΜ. Βλέπουμε. Το στενάχωρο είναι ότι είδαν πολύ λίγες συμμετοχές στο κύπελλο γυναικών. Αυτό το αναφέρω παρενθετικά μόνο και μόνο γιατί ήταν τρεις ή τέσσερις ομάδες από Θεσσαλονίκη και αντίστοιχα από Αθήνα. Κάτι που κάνει πολύ μικρό τον θεσμό. Καλό είναι εφόσον έχουν μοιραστεί διαδρομές βορράς και νότους και στο κύπελλο για να περιοριστούν τα έξοδα των ομάδων, καλό είναι όλοι να προσπαθούν να κάνουν μια μεγαλύτερη προσπάθεια να συμμετέχουμε. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι της ανδρικής ομάδας, πολύ ωραία το είπατε ότι γίνεται μια προσπάθεια για έναν καλύτερο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Να σας πω ότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι, ένα πολύ δυνατό καλοκαίρι. Η κομβικό σημείο ήταν ο κύριος Κώστας Δαμπαλιάς, που θα ήθελα να τον αναφέρω και να τον ευχαριστήσω, γιατί αμφίπλευρα είχε μια συμφωνία με την ομάδα του Άρη, που τη θέλαμε και τα δύο σωματεία. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς σαν τμήμα μπάσκετ καταλαβαίνετε ότι με την νέα Basketball League 2 της γυναικείας ομάδας, που σημαίνει ότι γίνεται πανελλήνια, και από εκεί που ήμασταν Α2 γυναικών πέρυσι, πλέον η Α2 γυναικών έχει επιπλέον ταξίδια σε Αθήνα και έξτρα έξοδα για ένα σωματείο και όσον αφορά την οικονομική του διαχείριση στη συνέχεια. Ταυτόχρονα η ανδρική μας ομάδα έχει μια άπρος πετυχημένη πορεία που ούτε και εμείς δεν την περιμέναμε, με νεανικό πρόσωπο και να ανεβαίνουμε τις κατηγορίες από εκεί που είπαμε ότι θα κατέβουμε γάμα εθνική, ξαφνικά με 8-10 νίκες βρεθήκαμε β' εθνική, έπειτα θα έπρεπε να καλεστούμε, μπορέσαμε και παραμείναμε στην κατηγορία κατακτώντας ισοβαθμία την 6η θέση, που για μας ήταν κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο. Όλα αυτά συνάδουν σε μια προσπάθεια δική μας για να έχουμε μια οικονομική σταθερότητα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά κι εσείς ότι όταν ένας σύλλογος έχει ομάδες, δύο κιόλας, σε εθνικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ κομβική συνέχεια. Και όταν εμείς έχουμε να κάνουμε με τόσους ανθρώπους που βρίσκονται ή απασχολούνται σε εμάς, στο δικό μας δυναμικό, θα πρέπει και εμείς να είμαστε σταθεροί όπως είμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα κλείνουμε τα 20 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε από τον κύριο Τζαρέο η πρώτη ανδρική ομάδα στην Καναδίο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό κυρίως έγινε για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ασφάλεια, να έχουμε μια αγωνιστική ενίσχυση και εμείς, αλλά αντίστοιχα μπόρεσαν το καλοκαίρι ήδη ο κότς, ο Μαγρέσο και Σαπίδης όσον αφορά την αντρική ομάδα που είναι υποχρεωτικά άντρη 23 και κάτι το οποίο και εμείς το φέραμε να δει τρία παιδιά που προέρχονταν από το δυναμικό του αφασίγμα από μικρή ηλικία για να μπορέσει να εξετάσει τη συνέχεια αν θα μπορέσει να απορροφήσει τα δικά μας τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο πολύ θα θέλαμε στη συνέχεια να έχουμε μια φύπλευρη τεχνογνωσία, αντίστοιχα να έχουμε ανάπτυξη των τμήματων και τα δικά μας ακόμα καλύτερα και του Άρη όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τα δικά μας τα ταλέντα.
0: Το βασικό ζητούμενο, υποθέτουμε και για το δικό σας σύλλογο αλλά και για τον Άρη, είναι να αναδειχθούν νέοι παίκτες. Το πρωτάθλημα της National League 1 είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Είχατε, όπως αναφέρατε και εσείς, μια πολύ καλή παρουσία την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και έρχεται άλλη μια δύσκολη αγωνιστική περίοδος. Επομένως, το ζητούμενο εκτός από την ανάδειξη νέων αθλητών είναι να διατηρήσει και τα κεκτημένα του το πανόραμα.
2: Συμφωνώ, απόλυτα. Συμφωνώ. Αυτό ήταν και η πρώτη μας κουβέντα, να σας πω την αλήθεια. Εμείς ως ΑΣ Πανόραμα με τον κύριο Δημιάδη, επιχειρησιακό διευθυντή του Άρη και με τον general manager τον Νίκο τον Τζόρα να μπορέσουμε, εφόσον μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει μια συνεργασία με τον Ερμή Λαγκαδά για ένα χρόνο και αγωνιζόταν στην ΓΑΜΑ Εθνική. Προφανώς δελειάστηκα με την National League 1 τη δική μας θέση και θα ήθελα να αγωνιστούν σε μεγαλύτερο επίπεδο και να προσφέρουν κάτι καλύτερο αντίστοιχα και στα δικά τους παιδιά. Τους διευκολύνουν προφανώς μια β' εθνική κατηγορία στο να μπορέσουν να χτίσουν καλύτερους παίκτες, να μπορέσουν να δει μεγάλη ομάδα από το να βρίσκονται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι δηλαδή μια κατηγορία πάνω, έχει τεράστιες διαφορές ειδικά και στη Θεσσαλονίκη, είναι τελείως διαφορετικό μπάσκετ. Τώρα, όλα αυτά συνάδουν και ότι τα αναπτυξιακά κομμάτια μπήκαν στην ΚΑΕ του Άρη, άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή περίοδος του Άρη για να μπορέσουμε και εμείς να συνεργαστούμε μαζί τους. Κάτι το οποίο προφανώς είναι ένα αγνωριστικό έτος, θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και μακάρι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στη β' εθνική, γιατί το μέλημά μας εμάς είναι όπως παραδίδουμε τη θέση εκεί και το διαχειρίζεται κάποιος άνθρωπος από τον Άρη, αντίστοιχα και εμείς θέλουμε να είναι η ομάδα ενισχυμένη, έγιναν 6 προσθήκες ικανότητων παιδιών, συμφωνήσαμε με 6 παιδιά πολύ καλά, για να μπορέσει να μείνει η ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα.
1: Το πλάνο για πόσα χρόνια είναι ή το λέμε year by year?
2: Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε year by year, γι' αυτό σας είπα κιόλας, αναγνωριστικά και κάτι το οποίο προφανώς υπάρχει έγκριση και 3 και 5 και 7 θα ήθελε ο Άρης, είναι κάτι το οποίο το προσφέρει η Ομοσπονδία και καλώς το προσφέρει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχει ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία. Συμβαίνει κιόλας να έχουμε μια καλή συνεργασία όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι, στις προπονητές απασχόλησης στον μπάσκετ, κάτι το οποίο διευρύνει ακόμα και το μεσοδολογικό πακέτο κάθε προπονητή. Άρα νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία καθημερινή με όλα τα παιδιά του Άρη και φαντάζομαι ότι θα εξελιχθεί και καλά για να έχουμε και συνέχεια.
0: Αυτή η συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο, βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι δεν αναφέρεται τυχαία ως μπασκετομάνα η Θεσσαλονίκη, γνωρίζουμε το ρόλο που έχει παίξει στα χρόνια στην καλαθοσφαίριση, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, πολλοί εκπρόσωποι σε όλες τις κατηγορίες, με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή να είναι στη GBL. Έρχεται λοιπόν αυτή η συνεργασία σε μια περίοδο όπου πολλά από τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, μάλλον περισσότερα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη και ο κόσμος αδειμονεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αξιοποιήσει το πανόραμα.
2: Κάναμε μια συμφωνία που θα θέλαμε να είναι καλό και να μην χάσουμε τη δική μας ταυτότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Περιμένουμε με αγωνία, γιατί ξέρετε στο Κύπελλο παίξαμε, πήγαμε στο Ιόνιο, μετά πήγαμε, ήμασταν δύο παιχνίδια εκτός. Περιμένουμε αγωνία την πρώτη αγωνιστική στο γήπεδό μας για να αγκαλιάσουμε όλο αυτό που λέτε. Προφανώς ήταν ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δυνατό. Κάθε μέρα ακουγόντουσαν διαφορετικά πράγματα. Πραγματικά εσείς είχατε πάρα πολύ δουλειά. Δεν σας κρύβω ότι μας προσέγγισαν και άλλες ομάδες για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία. Θεωρώ ότι ο Άρης είναι στη καλύτερη του στιγμή. Θα τα καταφέρει πολύ καλά. Είναι στο επίκεντρο η Θεσσαλονίκη. Αγαπάμε λίγο παραπάνω την μπασκετομάνα και εσείς θα πρέπει να μας αγαπάτε λίγο παραπάνω, γιατί κάνουμε τεράστιες προσπάθειες. Δεν έχουμε τόσους υποστηρικτικούς παράγοντες, είτε τόσες πολλές επιχειρήσεις. Είναι λίγοι και καλοί και δυστυχώς δεν έχουμε και τόσο πολύ κόσμο όσο θα μπορούσαμε να έχει η Αθήνα. Άρα ναι, είναι ένα αναγνωριστικό έτος για όλους μας, να δούμε πώς θα πάει. Για μας προσωπικά είναι και μία ανάσα για αυτά τα χρόνια που πρόκειται να έρθουν, τουλάχιστον όσον αφορά στο μπάσκετ, στο ανδρικό.
1: Στο πλαίσιο λοιπόν της εργασίας με τον Άρη, θα υπάρχει και στο πρόγραμμα, για παράδειγμα, κάποιο σεμινάριο προπονητών του Άρεως προς την ομάδα, προς τους παίκτες, προς τις ακαδημίες? Υπάρχει κάτι τέτοιο στη σκέψη?
2: Να διευκρινίσω ότι η ομάδα μας είναι ψυχιατρική ξεκάθαρα στο ανδρικό κομμάτι. Ναι. Ωστόσο, αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι έχουμε κοινούς προπονητές, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει λειτουργικά στην καθημερινότητά μας πολύ πιο εύκολο.
1: Ωραία, ωραία.
2: Η πρώτη μας σκέψη ήταν ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες κυκλικές προπονήσεις, ώστε να συμβαδίζουμε και Άρης και Πανόραμα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια στα αναπτυξιακά κομμάτια. Είναι σημαντικό για μας να μην αγχώνονται και τα δικά μας τα μέλη, γιατί προφανώς ο Άρης ΠΑΟΚ, να ξέρετε, είναι μία οδός διαφορά. Εμείς είμαστε Πανόραμα. Άρα εμείς έχουμε πάρα πολλά μέλη. Καταλαβαίνετε ότι εμείς σαν Πανόραμα, εμείς είμαστε μπλε, γαλάζιο, μαύρο, αυτά είναι τα χρώματά μας. Πρεσβεύουμε τα δικά μας τα μέλη, θέλουμε το καλύτερο για αυτούς. Αντίστοιχα, έχουμε και συνεργασία στην γενική ομάδα. Έχουμε πάρει πάρα πολλές προσθήκες παιχτριών και από τον ΠΑΟΚ. Εκεί μας βοηθάει και ο κύριος Παπαπέτρου, είναι πολύ κομβικό σημείο εκεί. Ήθελα να το αναφέρω. Αλλά αυτή είναι η αρχή. Δηλαδή, μακάρι να μπορέσουμε να μιλήσουμε στο τέλος του έτους, να σας πω πολύ περισσότερα.
0: Ναι. Πόσο αντέδρασαν οι φίλαθλοι, οι φίλοι του Πανοράματος ακούγοντας αυτήν τη συνεργασία?
2: Δεν είναι τόσο εύκολο στις ομάδες Θεσσαλονίκης, αλλά ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν ακούγαμε μια εταιρεία στο εξωτερικό ότι μπαίνει στη διαδικασία να κάνει θηγατρική εταιρεία ή ακόμα ένα κλαμπ αντίστοιχα, δεν θα μας φόβιζε τόσο πολύ. Ωστόσο, εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη, γιατί βλέπω μια εξαιρετική συνεργασία Αθηναϊκός Αντέως για τα κορίτσια, το οποίο γίνεται πάρα πολύ καλά, και το Λαύριο αντίστοιχα με το Ιόνιο. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι ανάσες, ειδικά για τα τμήματα τα οποία έχουν πάρα πολλά έξοδα. Το πλέον εύκολο είναι να έχουμε τμήματα ακαδημιών και να μην έχουμε αγωνιστικά τμήματα. Όταν καλείται και θέλει και υπάρχει διάθεση από ένα σωματείο να διατηρεί, πόσο μάλλον και εμείς, δύο αγωνιστικά τμήματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη να είναι η ΧΑΦ, να είναι η Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλή. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλές ομάδες που να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Και καλό είναι και οι μεγάλες ομάδες, βοηθάνε λίγο και εμάς, που παλεύουμε καθημερινά να μπορέσουμε να τα στρώσουμε.
0: Μα οι σύλλογοι, δεν μιλάω για τις ΚΑΕ, είναι η βάση πάνω στην οποία θα χτιστούν οι ομάδες και θα αναδειχθούν νέοι αθλητές, και αυτό ισχύει βεβαίως για όλα τα αθλήματα, όχι μόνο για το μπάσκετ, ισχύει για όλα τα αθλήματα. Μέσα από τα σωματεία αναδεικνύονται οι νέοι αθλητές.
2: Συμφωνώ απόλυτα και θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ένα σταθερό περιβάλλον προπονητή, γιατί
0: βεβαίως
2: ένα σωματείο το οποίο έχει 10, 12 και εμείς αγαπάμε πολύ τις συνεργασίες, έναν προπονητή γίνεται και μια καλύτερη δουλειά. Και μας αγαπάνε και τα πιο γνωστά αντίστοιχα κλαμπς. Είναι λογικό. Αν τώρα, κακώς, πολλές φορές στα σωματεία τα πιο μεγάλα, τα πιο γνωστά, συνήθως μια κακή Κυριακή, ένα κακό Σάββατο, μια αλλαγή διοίκησης μπορεί ανά τρεις μήνες να επιφέρει αλλαγής προπονητών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, τουλάχιστον στα σωματεία που θέλουν να παιδίουν στα αγωνιστικά κομμάτια, στα αναπτυξιακά, στα παιδάκια.
0: Να υπάρχει σταθερότητα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό νομίζω ότι ισχύει για όλους, ακόμα και για τις ΚΑΕ, να υπάρχει σταθερότητα. Και υγεία, οικονομική υγεία, έτσι, και φυσικά και η φυσική, η σωματική υγεία, γιατί είναι το α και το ω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να έχετε
0: καλή αγωνιστική σεζόν.
2: Σας περιμένουμε στο Πανόραμα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Θεσσαλονίκη αγαπημένη. Θεσσαλονίκη αγαπημένη.
2: Θα σας πάμε και για Τριγωνάκη.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό τώρα τελείωσε.
0: Αυτά τώρα.
1: Έκλεισε
2: το ώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μιλήσαμε προηγουμένως με την Sports Director του Αθλητικού Συλλόγου Πανόραμα, την κυρία Λίνα Ριτζαλέου, για τη συνεργασία του Συλλόγου με την ΚΑΕ Άρης. Στο ίδιο πλαίσιο θα είναι και η συνεργασία του Κεραυνού Ωραιοκάστρου με τον ΠΑΟΚΟ. Προπονητής της ομάδας του Κεραυνού, ο κύριος Σίμος Ρόκας, είναι μαζί μας για να μας αναλύσει και αυτός από την πλευρά του το πλάνο και τη συνεργασία που θα έχει για τα επόμενα χρόνια με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Καλό μεσημέρι, coach. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλή σας εβδομάδα, κύριε Βαγγελίδη και κύριε Πρίντη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ότι δεχτήκατε την πρόσκληση. Η πρώτη ερώτηση που εύλογα βγαίνει είναι πώς πρόκειψε αυτή η συνεργασία, δηλαδή η συνάντηση που έγινε. Να μας πείτε λίγο το story.
2: Το story έχει, είμαστε μια ομάδα η οποία και η διοίκηση είναι μια πενταετία που υπάρχει. Προσπαθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια να επαναπροσδιορίσει λίγο το σύλλογο, γιατί ο σύλλογος είναι 70 χρόνια πλάς. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι έχει περάσει από διάφορα κύματα και άσχημα. Οπότε αποφασίσαν αυτοί οι άνθρωποι να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθώντας να βελτιστοποιήσουμε περισσότερο λίγο τις καταστάσεις για τα παιδιά της περιοχής και όχι μόνο και του Δήμου μας, προέκυψε μια συνάντηση με τους ανθρώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και υπήρχε αυτή η πρόταση ώστε να είμαστε μια σύμπραξη Ωραιόκαστρο με ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τη στήριξη της κανονίας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο στους αθλητές της Ακαδημίας μας.
1: Υπήρξε κάποιο πρόσωπο κλειδί στην όλη η ιστορία που έγινε αυτή η συνάντηση?
2: Ο πρώτος που το ξεκίνησε και είχε την ιδέα και έκανε και τις πρώτες συζητήσεις πριν κάνουμε όλοι μαζί είναι ο πρόεδρός μας, ο Ιορδάνης Χρυστοδουλίδης.
1: Ωραία.
2: Και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία.
1: Το πλάνο τριετές.
2: Το πλάνο ναι, είναι τριετές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να σταματήσει, αλλά σίγουρα και για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει, όπως θα το δούμε και εμείς.
0: Όπως στις περισσότερες περιπτώσεις, υποθέτουμε ότι και στη δική σας ίσως ισχύει το γεγονός ότι μέσα από αυτές τις συνεργασίες ένα από τα ζητούμενα είναι να αναδειχθούν και νέοι αθλητές.
2: Το πρώτο ζητούμενο. Με αυτή τη λογική ξεκίνησε και όλη αυτή η διαδικασία και οι συζητήσεις που γίνανε αφορούσαν κυρίως αυτό το κομμάτι. Το τι μπορούμε να κάνουμε, μιας και αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη δείχνει ότι αλλάζει δεδομένα σε όλα τα επίπεδα, μπασκετικά πάλι. Οπότε το να έχεις τη στήριξη πίσω από μια τέτοια ΚΑΕ, η οποία μπορεί να σου βοηθήσει πράγματα τα οποία εσύ δεν μπορείς να προσφέρεις των πραγμάτων στα παιδιά, όπως είναι ψυχολόγους, διατροφολόγους, γιατί όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Είναι πολύ ωραίο να παρέχονται. Είναι ιδανικά, γιατί εγώ έχω ταξιδέψει και πολύ έξω με το μπάσκετ και με το ΣΕΠΚ και τα λοιπά για να δω πώς λειτουργούν οι έξω το εξωτερικό. Αυτά είναι κάτι το οποίο υπάρχει ούτως ή άλλως. Είναι εύκολο. Υπάρχουν. Εμείς δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν τα έχουμε αυτά. Μας φαίνονται λίγο περίεργα πολλές φορές. Αλλά έχει αλλάξει η κατάσταση και τα παιδιά χρειάζονται και αυτή τη στήριξη. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπάρχουν και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούσαμε να τα δώσουμε στους παίκτες μας και τώρα θα τα δώσουμε.
0: Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα για το ποια είναι η ομάδα του Κεραυνού Ωραιοκάστρου?
2: Ποια είναι η ομάδα ιστορικά, πώς είναι?
0: Αγωνιστικά
2: έχει 150 παιδιά στις ακαδημίες αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα με αυτή την κίνηση πόσο μπορεί να αυξηθούν. Καταλαβαίνετε, αυτά μπορεί να αλλάξουν τώρα σε αυτή τη στιγμή.
0: Πιστεύετε ότι είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τα παιδιά να έρθουν στο σύλλογο?
2: Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια πόλη που υπάρχουν αργιανοί, υποοξείδες, οπότε καταλαβαίνετε κάποιοι, για κάποιους μπορεί να είναι λίγο παράγοντες να μην θέλουν. Αλλά αν τα βάλουμε όλα κάτω και σκεφτούμε καθαρά μόνο μπάσκετ, μόνο καλό μπορεί να προσφέρει σε ένα οποιοδήποτε σύλλογο συνεργάζεται με μια ομάδα η οποία μπορεί να σου δώσει πράγματα τα οποία εσύ δεν μπορεί να τα κατακτοποιήσει και να τα δώσει. Ξαναεπαναλαμβάνω.
1: Coach, στην ανακοίνωσή σας διαβάζω, αναφέρεται ότι θα υπάρξει μια ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συνεχή επιμόρφωση των προγραμματών, scouting. Θέλω λίγο να μας ευαθύνετε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, θα υπάρχουν, ας πούμε, σε κάποια προπόνηση των ακαδημιών, να έρθει και πάσα, για παράδειγμα ο coach Αντρέα Αρτικέρη ή οι συνεργάτες του να μιλήσουν, να συζητήσουν.
2: Ναι, υπάρχει μια συνεχή επαφή με όλο το τεχνικό team της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για ανταλλαγή από ασκησιολόγια, από playbook, από οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει και το σύλλογο, αλλά και να είμαστε και λίγο πιο εναρμονισμένοι σε αυτό που θέλει να κάνει και ο ΠΑΟΚ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μπαίνει σε μια άλλη βάση ο ΠΑΟΚ και για μένα, αν με ρωτάτε σαν προπονητής, πρώτα πρέπει να κοιτάμε τις ακαδημίες μας και μετά σιγά σιγά μέχρι να φτάσουμε στο αγροτικό έχει μια διαδικασία. Άρα αυτή η διαδικασία, επειδή είναι λίγο μακροχρόνια από ένα παιδάκι που θα ξεκινήσει, θα πρέπει να είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. με την ΓΑΕΠΑ από τη στιγμή που έχουμε τη συνεργασία. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια επιμόρφωση όλων των προπονητών του συλλόγου μας, συνεχή, μέσα από το δίκτυο της ΓΑΕΠΑ, όπως είπατε πολύ σωστά, μέσω mm-hmm. και της ανδρικής ομάδος, είτε με παίκτες επαγγελματίες που θα έρχονται να μιλήσουν στα παιδιά, να τους εξηγήσουν για τα μετέπειτα βήματα. Θα υπάρχει σκάουτινγκ από την πλευρά μας και την συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, φυσικούς σκάουτερ σε διάφορες προπονήσεις mm-hmm. που θα παρευρίσκονται, οι camps που θα διοργανώνει ο ΠΑΟΚ και θα συμμετέχουμε κι εμείς. Και αυτό το αγωνιστικό ναι, κομμάτι.
1: Ναι.
2: Σίγουρα η ΚΑΕ θα μας βοηθήσει και διοικητικά τους ανθρώπους της διοίκησης, ώστε να μπορέσουν να μπουν σε ένα καινούριο πλαίσιο.
0: Mm-hmm. Μας έλεγε προηγουμένως η κυρία Ριτζαλέου με αφορμή τη συνεργασία. Α, την ακούσατε λοιπόν. Έλεγε λοιπόν ότι αυτές οι συμπράξεις στην Ελλάδα κάπως ξενίζουν. Τι σημαίνει στη δική σας περίπτωση, στην περίπτωση του Κεραυνού Ρεοκάστρου με τον ΠΑΟΚ?
2: Όπως είπα πριν, εντάξει, η δικιά μας ανακοίνωση σε σχέση με την αγαπητή συνάδελφο, τη Λίνα Ριτζαλέου, είναι πολύ πρόσφατη. Οπότε δεν έχουμε ακόμα δείγματα το mm-hmm. πώς είναι.
0: Okay.
2: Αν θέλουμε, όπως είπα και πριν, να τα βάλουμε όλα πίσω λίγο, καταλαβαίνουμε ότι μόνο καλό μπορούμε να κάνουμε.
1: Mm-hmm.
2: Επειδή έξω δεν το έχουν αυτό όπως το έχουμε εμείς τόσο τοπικιστικά, στο πούμε, εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι εκείνο. Εδώ πρέπει λίγο κάτι να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί εμείς είμαστε ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ δυτικά.
1: Ναι.
2: Γιατί είμαστε στη δυτική πλευρά της πόλης.
1: Ναι,
2: ο ΠΑΟΚ είναι ανατολικά. Οπότε να καλύψουμε και να βοηθήσουμε και εμείς τον ΠΑΟΚ δυτικά, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί καλύτερα.
0: Παίζουν και αυτά ρόλο, έτσι.
2: Βέβαια. Όλα παίζουν ρόλο ώστε να μπορέσεις να αναπτυχθείς.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι μικρή πόλη που Θεσσαλονίκη, δεν είναι Αθήνα, αλλά δεν είναι μικρή πόλη που Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε
2: όταν μια ομάδα Άρης ή ΠΑΟΚ θέλει να αναπτυχθεί, να πω και Ηρακλής, πρέπει να απλωθεί. Οπότε με αυτή τη λογική, ναι, βεβαίως. Ώστε να μπορεί να βρει και αυτή τα ταλέντα που θέλει.
1: Ναι.
2: Αλλά σίγουρα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ότι εντάξει, εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι εκείνο. Είσαι Κεραυνός Ρεοκάστρου. Απλά έχει τη βοήθεια της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ό,τι και να το κάνεις, είναι μια πολύ σοβαρή και σημαντική
1: ναι.
2: βοήθεια.
1: Βέβαια. Είναι ένα μπουστάρισμα.
2: Εννοείται. Είναι πράγματα τα οποία, σα είπα και πριν, δεν μπορείς να τα δώσεις στα παιδιά. Θέλεις, αλλά οικονομικά δεν μπορείς να το κάνεις. Άρα, όταν έχεις από πίσω την υποστήριξη ενός συλλόγου που αυτά τα έχει λυμένα, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να τα δώσει στα παιδιά.
1: Ειδικά από τη στιγμή που είναι πλέον και έχει έναν άνθρωπο στον κύριο Μισακίδης, ο οποίος
2: δίνει
1: πάρα πολλά χρήματα.
2: Μα δείχνει ότι αυτό που θέλει να κάνει το πιστεύει και το κάνει και γρήγορα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ότι θα
1: Συν το
2: πλάνο 10 χρόνια.
1: Στο προμοντικό του ΠΑΟΚ θα πάτε καθόλου, υπάρχει διασκέψη να πάτε να...
2: Ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια σκέψη να παρουσιαζόμαστε και εμείς τα πάντα δεδομένων των συνθηκών της ομάδας, εντάξει, γιατί καταλαβαίνετε ότι ξεκινάνε οι υποχρεώσεις.
1: Ναι,
2: ήταν
1: ναι.
2: πολλά πράγματα διαφορετικά, αλλά είναι μέσα στο πλάνο και μέσα στη συνεργασία, ώστε να πηγαίνουμε και να παρακολουθούμε και η ρυθμόρφωση που σας είπα πριν τους προπονητές περιλαμβάνει και αυτό το κομμάτι, να βλέπουμε κάποιες προπονήσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Γιατί εμείς δεν είμαστε, όπως είναι το πανόραμα που έχει προπονητές ο ΠΑΟΚ εμάς, εμείς είμαστε του Κεραυνού.
1: Ναι. Οι κοινές αθλητικές εκπαιδευτικές και αθλητικές εκπαιδευτικές δράσεις.
2: Ναι, θα είναι αυτά που θα διοργανώνονται είτε στο δικό μας γήπεδο είτε του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Εκεί θα έρχονται και οι προπονητές του ΠΑΟΚ, αυτοί που έχουν επιφυλαχθεί, όπως είναι υπεύθυνος ο κ. Ζάρας, είναι και άλλοι προπονητές εκεί μέσα.
1: Ναι.
2: Οπότε βάσει αυτών των πραγμάτων θα διοργανώνονται ίσως και πολλές φορές και φιλικά μεταξύ μας, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα καλό, μπορεί να το δούμε με αυτή την άποψη. Υπάρχουν σκάουτερ του ΠΑΟΚ, όπως σας είπα πριν, που θα έρχονται ούτως ή άλλως επάνω σε διάφορα πράγματα να συναντάνε εμάς και τα παιδιά. Και θα υπάρχουν και διεξαγωγή, έχουμε συμφωνήσει, πολλών εξειδικευμένων mm-hmm. σεμιναρίων και κλίνιξ, πώς τα λένε,
1: mm-hmm.
2: και κοινών προπονητικών συναντήσεων, ώστε να καθορίσουμε μήνα με το μήνα τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να φτιάξουμε, ώστε να βοηθήσουμε καλύτερα την Ακαδημία μας.
0: Μάλιστα.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον.
2: Παρακαλώ.
1: Στο βάθος τριετίας θα υπάρχει, ας πούμε, περισσότερη κινητικότητα στο θέμα της ανδρικής ομάδας. Σε θέμα της εργασίας στο βάθος τριετίας, δηλαδή μετά από κάποια χρόνια, μετά από 2-3 χρόνια, θα υπάρχει περισσότερη, ας το πούμε, κινητικότητα στο θέμα της εργασίας μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ανδρικής ομάδας? Γιατί αυτό που έχετε πει εσείς σωστά είναι ότι στο ξεκίνημα μιλάμε για τις ακαδημίες.
2: Είναι στο πλάνο και αυτό, ναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, θα εξελιχθεί πώς θα πάμε, γιατί εγώ είμαι και προπονητής του Ανδρικού,
1: ναι.
2: Πώς θα πάει και η φετινή χρονιά, γιατί πέρσι ήμασταν στη μεγαλύτερη κατηγορία της Θεσσαλονίκης,
1: ναι.
2: Πέσαμε άδικα με διάφορους κανονισμούς που υπάρχουν, οι οποίοι δεν τις ώρες θα το πω, να τα αναλύσουμε και να τελειώσουμε ποτέ. Αλλά ναι, υπάρχει και αυτή η περίπτωση, γιατί αν εμείς καταφέρουμε το στόχο μας που είναι να ανέβουμε, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε άλλη κατηγορία, μια κατηγορία πριν την National League, και ίσως εκεί πέρα ξανασυζητήσουμε αν μπορούν να μας βοηθήσουν με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα,
1: πάρα πολύ.
0: Καλή αγωνιστική σεζόν να έχετε.
1: Σεζόν, με υγεία.
0: Με υγεία, το βασικότερο.
1: Να είστε καλά.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή σεζόν.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όλα, ναι, όσα μας είπαν και η κυρία Ριτζαλέου και ο κύριος Ρόκας. Ωραίες είναι αυτές οι συνεργασίες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μεταξύ των ΚΑΕ και των σωματείων. Είπαμε ότι τα σωματεία είναι η βάση της εξέλιξης των αθλητών. Πάμε λίγο στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: ο
1: Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε, έχασε από την Ρεάλ στο τελικό του Super Cup, την οσίστατη διοργάνωση της Ευρωλίγκας. Εντάξει, οκ, μια ήττα ήταν, δεν είναι κάτι το τρομερό. Τουλάχιστον κέρδισε εκεί που έπρεπε, δηλαδή στο τελικό της Ευρωλίγκας. Βέβαια είναι μια ήττα που σίγουρα συναχώρησε τους παίκτες και τον κύριο Μπαρτσόκα. Το είπε και ο ίδιος ότι όταν υπάρχει κτρόπαιο, πάντα θα το κατακτήσεις. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι στην αρχή, αλλά έχει αλλάξει αρκετά πράγματα. Έχει νέους γκάρντ, με εξαίρεση τον Τζόζεφ δηλαδή, που είναι ο Μοντέρο και ο Μακιντάρ, μια και δεν υπάρχει ο Γουόκαπ. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει να σκεφτεί τίποτα παραπάνω. Κοιτάζει μπροστά. Υπάρχει το παιχνίδι με την Μπασκόνια την ερχόμενη Πέμπτη. Και σίγουρα θα κάνει μια καλή εκκίνηση να δει πώς θα είναι, να διορθώσει ποια πράγματα, τα πράγματα που χρειάζεται. Και να προχώρησε, δεν είχε κάτι άλλο. Εντάξει, ήταν σίγουρα, νομίζω ότι αν απομονώσουν το κομμάτι ότι διεκδικούνταν ένα τρόπαιο, ήταν σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός είχε παίξει πάρα πολύ δυνατά φιλικά μέχρι τώρα με ομάδες Ευρωλίγκας. Και σίγουρα το Super Cup, αν απομονώσουμε το τρόπαιο, έπαιξε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια. Δηλαδή και με την Φενέρμπαχτσέ, που την έχει παίξει δύο φορές φέτος, και το τελικό με τη Ρεάλ, νομίζω ότι καλύτερο ατέστ δεν θα μπορούσε να έχει ο Γιώργος Μπαρτσόκας.

0: όσο στην Ευρώπη βρίσκονται σε εξέλιξη φιλικοί αγώνες. Super Cup είχαμε και στην Ισπανία, όπου η Μπαταλόνα πήρε τον τίτλο του Super Cup νικώντας την Μπαρτσελόνα, αλλά και στην Ιταλία. Στην Ιαπωνία ολοκληρώθηκαν οι ασιατικοί αγώνες με έναν Έλληνα προπονητή, το Σωτήρη Μανολόπουλο, να οδηγεί την εθνική ομάδα του Ιράν στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Το Ιράν, το οποίο επικράτησε της Κίνας με 79-70 στο μικρό τελικό της διοργάνωσης.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Με τον ίδιο τον coach σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Καζέτα, από όσο βλέπω, στο συνάδελφο Γιάννη Πάλα, να μιλάει για αυτή την επιτυχία, να αναφέρει ότι ήταν ένα τεράστιο κατόρθωμα, διότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και ένας πολύ μικρός αριθμός διαθέσιμων παικτών. Ένας παίκτης μας, όπως αναφέρει, ο Χασάν Άλι Αχμπάρι, έβγαλε τον νόμο του, με συνέπεια να υπάρχει ένα πολύ μικρό ρόστερ για να αγωνιζόμαστε πέρα μέρα παραμέρα. Ήταν μια τεράστια επιτυχία την οποία δεν περίμενε κανείς, διότι όλοι ήξεραν ότι πήγαμε στη διοργάνωση με μισή ομάδα.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίριστης μάλιστα συνεχάρει με ανακοίνωσή του τον Σωτήρη Μανολόπουλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, αναφέροντας την ανακοίνωσή του. Πρόκειται μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία, η οποία αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής δουλειάς, της συνέπειας και του υψηλού επαγγελματισμού που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα τεχνικό. Η παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής Ιράν και η πορεία της ομάδας στη διοργάνωση αναδεικνύουν την προπονητική του ποιότητα και αποτελούν μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση για τον Έλληνα προπονητή της Εθνικής Ιράν και η πορεία της ομάδας στη διοργάνωση αναδεικνύουν την προπονητική του ποιότητα και αποτελούν μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση.

0: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 4 και παραδώσουμε σκητάλη στη Σοφία Βαλσάμι και την Εβίνα Μάλτση. Η Σοφία Βαλσάμι είναι ήδη εδώ στο στούντιο.
1: Ναι, έχει μπουκάρει ήδη στο
0: στούντιο. Τι έχει, τι έχει το μενού.
2: Έχει
1: το μενού. Πες μας τι έχει το μενού. Έλα, πεις εδώ.
0: Για έλα να το πεις εδώ, δεν ακούγεις.
1: Για πέρμα τι έχεις.
0: Πού να ακουστείς.
2: Θα έχουμε τη Λαυρίνη Πολυμένη, θα έχουμε τη Λαυρίνη Πολυμένη από τον Πρωτέα Βούλας, θα έχει Ευρώπη ομάδα Πρωτέας Βούλας, οπότε μια καλή ευκαιρία να μας τα πει η Λαυρίνη.
1: Ναι.
2: Να μεταξύ την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον πατέρα της καλεσμένη.
0: Okay.
1: Από το Θοδωρή.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα, είναι μπασκετική οικογένεια.
1: Επιβολής, ναι.
2: Άκρος μπασκετική οικογένεια βέβαια και έχουμε και την Κατερίνα Παναγιωτίδη από τον Αντέο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και για την ευρωπαϊκή κόντρα του Παναθηναϊκού στα προκριματικά της EuroLeague. Έχουμε...
0: Και Πρωτέα υποθέτω, EuroCup.
2: Ναι, EuroCup είναι ο Πρωτέας.
0: Ναι.
2: Έχουμε πολλά νέα για το κύπελο. Και αρκετές ειδήσεις, κάτι μεταγραφές της τελευταίας στιγμής, όλο και κάποιες προσθήκες κάνουν στο ρόστερ τους οι ομάδες. Λοιπόν,
0: γεμάτο το πρόγραμμα λοιπόν για το πλάνο, επομένως μείνετε εδώ συντονισμένοι.
1: Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βαλσάμι μας.
0: Μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι. 4 με 6 έρχονται η Σοφία Βαλσάμι με την Εβίνα Μάλτση για όλα όσα συμβαίνουν στην κατηγορία των γυναικών από εμάς.
1: Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και αυτή τη Δευτέρα. Woman to Woman για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες. Σοφία Βαλσάμι και...
1: Και Εβίνα Μάλτση, καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε όπως σας είπαμε, θα σας ταξιδέψουμε στο χώρο του μπάσκετ γυναικών, όλα τα τελευταία νέα των ομάδων, πλούσια θεματολογία σήμερα, καλά θα μου πείτε, θα μου πεις κάθε εβδομάδα πλούσια είναι η θεματολογία. Έχουμε αγώνες ευρωπαϊκούς αυτή τη βδομάδα, έχουμε φιλικά, έχουμε καλεσμένες και έχουμε πολύ πράγμα να πούμε, αυτό είναι αλήθεια, πολλά έτσι ενδιαφέροντα θα έλεγα.
1: Ναι, έχουμε νέα τα οποία θα σχολιάσουμε και νομίζω θα έχουν έτσι ενδιαφέρον.
0: Έχουμε επίσης, να σχολιάσουμε.
1: Εγώ θέλω να μείνω πολύ στο ότι είναι η εβδομάδα που ξεκινάνε οι επίσημοι αγώνες. Δηλαδή, είναι αυτό που επειδή μου μπαίνει σε μια εβδομάδα που λες: έχω μάτς τη Τετάρτη.
0: Αυτό δεν είναι υπέροχο.
1: Εγώ αυτό νιώθω. Δηλαδή, ειλικρινά, είδες και πώς μπήκα στο στούντιο
0: σήμερα. Ναι, ναι, ναι, είναι υπέροχο.
1: Γιατί τη Τετάρτη θα πάω στο γήπεδο να δω παιχνίδι και πλέον. Όσο περνάνε οι μέρες, θα είναι όλο και πιο πολλά τα παιχνίδια. Και πλέον το μπάσκετ ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Οπότε θα έχουμε.
0: Είναι αυτό το φθινοποράκι που σου έρχεται σιγά-σιγά-σιγά-σιγά να πας στο γήπεδο. Ξέρεις τι ωραία που είναι. Λοιπόν.
1: Ναι. Εντάξει. Εμένα τώρα το φθινοποράκι θα μπορούσε να λείπει. Αυτό δεν με νοιάζει. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Αρκεί να έχεις να πας στο γήπεδο.
0: Εντάξει τώρα, αν πας σε ένα γήπεδο που έχει και λίγο ζέστη. Καλό είναι το φθινοποράκι. Είναι καλύτερο. Λοιπόν. Μαζί μας θα είναι η Λαμπρινή Πολυμένη που θα μας μιλήσει για τη μάχη του πρωτέα βούρα στα προκριματικά του EuroCup, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ελιτζούρ Ράμλα. Επίσης θα είναι μαζί μας και η αρχηγός του Αντέου, η Κατερίνα Παναγιωτίδη, θα μας μιλήσει για την πρόκριση της ομάδας της επί του Ανδρογέα για το Women's Link Cup και την πορεία της στόχου της ομάδας στη φετινή αγωνιστική σεζόν. Και φυσικά όσοι μας ακούτε μέσω του Live24 μπορείτε να στείλετε μηνύματα, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, οτιδήποτε πιστεύετε ότι μπορούμε να σας απαντήσουμε. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα μπούμε σιγά σιγά στη θεματολογία της εκπομπής.

0: και με το πολύ ωραίο τραγούδι που το διέκοψα δυστυχώς, Down Under, με Network. Είμαστε εδώ και με τι θες να αρχίσουμε, Βίνα? Είχαμε πει να αρχίσουμε από μια παλιά είδηση, η οποία όμως δεν την έχουμε σχολιάσει.
1: Παλιά δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι της περασμένης εβδομάδας.
1: Είναι της περασμένης εβδομάδας, πολύ σωστά τα λες. Παρ' όλα αυτά, δεν πρόλαβε να είναι της προηγούμενης εκπομπής μας. Έγινε μετά. Άρα για μας, οτιδήποτε ακολουθεί της Δευτέρας.
0: Ναι, ναι, πρέπει να το
1: συζητάμε.
0: Είναι
1: είδηση η οποία, okay, μπορεί να έπαιξε στην επικαιρότητα από άλλα μέσα και με άλλο τρόπο.
0: Το αναλύσαμε και οι συνάδελφοί μας εδώ, αλλά νομίζω ότι εσύ είσαι καθήλυνα αρμόδια να πεις κάποια πράγματα.
1: Εσύ λοιπόν που έχεις το δημοσιογραφικό κομμάτι της εκπομπής, δικαίως και σωστός, θα κάνεις την ανακοίνωση, τα νέα δηλαδή, και μετά θα κάνουμε σχολιασμό.
0: Λοιπόν, ο λόγος φυσικά για την Στέλλα Καλτσίδου, τη νέα ομοσπονδιακή τεχνικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών, μεγάλη μας χαρά.
1: Κοίτα, μεγάλη μας χαρά, και για να αρχίσουμε λίγο να πιάνουμε το θέμα από όλες τις απόψεις. Καταρχάς, μεγάλη μας χαρά γιατί ήμασταν εν αναμονή εξελίξεων. Ναι. Η εθνική ομάδα δεν είχε απασχολήσει ακόμα την επικαιρότητα. Οπότε περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, υπήρχε αυτό το κενό, το οποίο εντάξει, ξέραμε, ναι, ότι θα καλυφθεί, έτσι, κακά τα ψέματα. Ξέραμε ότι ήταν θέμα χρόνου.
1: Ναι,
0: θέμα...
1: Δεν ξέραμε πότε, με ποιον, από ποιον, ναι, γιατί ξέρεις, περνούσε και ο καιρός.
0: Τώρα, τον Νοέμβριο έχουμε αγώνες.
1: Είμαστε τα άτομα που είναι στο μπάσκετ γυναικών, καταλαβαίνεις ότι είχαμε αρχίσει να χωνόμαστε. Να...
0: Εντάξει, πάντα μας αρέσει να λύνεται.
1: Ναι, γι' αυτό το τονίζω.
0: Ό,τι εκκρεμότητα υπάρχει να λύνεται όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Τώρα να πω για τη Στέλλα, τι να πω. Θα σου πω, θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν αντικειμενική.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω εσένα κάποια πράγματα για τη Στέλλα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, πούμε ότι αν εξαιρέσω εντελώς τη γνωριμία μου και την φιλία μου μαζί της, θεωρώ ότι έχει την απόλυτη αποδοχή όλων αυτή τη στιγμή, Στέλλα, γιατί πληρεί όλα τα κριτήρια που θα θέλαμε να πληρεί ένας προπονητής που αναλαμβάνει την Εθνική Γυναικών. Να πω όμως εδώ, για να ξέρει και ο κόσμος μας ακούει, ότι η Στέλλα υπήρξε συμπαίχτριά μου στην Εθνική Γυναικών για περίπου 15 χρόνια. Mm-hmm. Γνωριζόμαστε, έχουμε ιδρώσει τη φανέλα μαζί, έχουμε μοιραστεί άπειρες στιγμές μαζί και έχουμε συνεργαστεί εξαιρετικά πολύ καλά. Και είναι από τους ανθρώπους που έχουμε κρατήσει πολύ καλή φιλική σχέση. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι πολύ αντικειμενική, θα τα καταφέρω σε ένα σημείο, αλλά καταλαβαίνεις ότι μιλώντας για τη Στέλλα, εγώ χάρηκα διπλά. Έτσι. Mm. Χάρηκα και σαν παρατηρητής θεατής, αλλά και θεσμικό, ας πούμε,
0: ναι, λόγω του ρόλου,
1: λόγω του ρόλου άτομο για την Εθνική Γυναικών. Και για τη Στέλλα σαν Στέλλα.
0: Βέβαια. Εντάξει, σίγουρα της άξιζε μια τέτοια, έτσι, θέση. Νομίζω ότι είναι ένα άτομο το οποίο πραγματικά, αυτό που εμένα με έχει κερδίσει στη Στέλλα, ότι είναι ένα άτομο πάρα πολύ χαμηλών τόνων και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή, όπως ήταν σοβαρή ως παίχτρια, μετρημένη στα λόγια της, σε όλα, έτσι είναι και σαν προπονήτρια. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη, αλλά αυτό ακριβώς εμένα μου βγάζει Στέλλα, δηλαδή η Στέλλα από παίχτρια, το χαρακτήρα που είχε σαν παίχτρια, τον συνεχίζει και σαν προπονήτρια. Είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα, όμως η Στέλλα το έχει κρατήσει.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μου ζητούσε να σου περιγράψει η Στέλλα, ανεξάρτητα ρόλου, mm-hmm, θα έρθουμε όμως και στο ρόλο, γιατί αυτό μας αφορά τώρα. Mm-hmm,
0: βέβαια.
1: Η Στέλλα είναι ένα πάρα πολύ συγκροτημένο άτομο, πάρα πολύ σοβαρή, όπως είπες εσύ, απίστευτα πολύ καλή επαγγελματίας, ναι, σε ό,τι κάνει.
0: Μετρημένη, μπαίνει... ακόμα και στο κέπου θα σου πει.
1: Όταν λες, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι αυτό το χαμηλών τόνων ή low profile, όχι, που το έχω ακούσει, όχι, πολύ.
0: Είναι, όχι χαμηλών τόνων, είναι μετρημένη στο τι θα σου πει. Θα σου υπολογίσει και το και στη δήλωση που θα σου κάνει. Εγώ σου μιλάω και σαν δημοσιογράφος.
1: Εγώ αυτό το χαρακτηρίζω σοβαρή, είναι σοβαρή.
0: Αυτό,
1: δεν είναι...
0: αυτό λέω κι εγώ, το ίδιο λέμε.
1: Ναι, αυτό, εγώ αυτή τη λέξη χρησιμοποιώ.
0: Ναι, απλά αυτό σου λέω.
1: Είναι σοβαρή, δεν ξέρεις, δεν φλιαρεί.
0: Βέβαια.
1: Ναι, κατάλαβες πώς το λέω. Θέλει να μιλάει η δουλειά της και το έργο της, παρά αυτή περισσότερο από τη δουλειά της και το έργο της. Είναι τελειομανής, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Εγώ ξέρω ότι από τη μέρα που ανακοινώθηκε, πιθανολογώ ότι θα χάσει τον ύπνο της, γιατί ο στόχος είναι συγκεκριμένος, είναι σημαντικός. Το έργο είναι δύσκολο, γιατί χρονικά, ξέρεις, δεν έχει μπροστά τις 6 μήνες και 7.
0: Όχι, είναι λίγο...
1: αλλά τώρα να πούμε για τη Στέλλα προπονήτρια. Κοίταξε, η Στέλλα προπονήτρια έχει, νομίζω, να παρουσιάσει ήδη ένα έργο. Δεν είναι ότι τελείωσε την καριέρα της στην αθλητική χθες. σαν αθλήτρια και οπότε ξεκινάει και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε και τι να δούμε. Έχει δείξει τα δείγματά της. Αυτή τη στιγμή κατέχει ήδη ένα τίτλο ευρωπαϊκό και είναι φιναλίστ στη δεύτερη της συμμετοχή σε αυτό το τίτλο. Έχει προπονήσει εθνικές ομάδες, έτσι. Και σαν δεύτερη έχει πολύ μεγάλη θητεία δίπλα σε τεράστιους προπονητές και δίπλα σε μεγάλες ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι έχει δείξει λίγο κάποια δείγματα της γραφής της, έχει δείξει τι μπορεί να κάνει στο χώρο. Και πραγματικά θα επιμείνω σε αυτό που είπα. Αυτή τη στιγμή η Στέλλα έχει το προφίλ που όλοι θέλουμε και θα θέλαμε για έναν ομοσπονδιακό προπονητή σε επίπεδο εθνικής ομάδας στην προκειμένη γυναικών.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι χέρι της απόλυτης αποδοχής όλων.
0: Αποδοχή, αυτή τη στιγμή σεβασμού, δηλαδή, και θα σου πω, και εκτιμούν
1: θα σου μιλήσω σαν Εβίνα έξω από κάθε ρόλο και φιλικό και επαγγελματικό και οτιδήποτε. Όποιος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι Στέλλα είναι λάθος επιλογή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, γιατί θα κριθεί και φυσικά έτσι πρέπει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όποιος θεωρεί ότι Στέλλα είναι λάθος επιλογή, νομίζω ότι έχει άγνοια. Ζει σε άλλο κόσμο. Πραγματικά. Και ξαναλέω γιατί ό,τι κριτήριο και να βάλουμε κάτω που θα θέλαμε να πληρεί ένας ομοσπονδιακός προπονητής, νομίζω ότι η Στέλλα το έχει. Εκ των πραγμάτων και το έχει πετύχει με τη δουλειά της. Δεν είναι ότι της κάνει κάποιος χάρη, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα να πάμε και στο διατάφτα. Ο στόχος για την εθνική γυναικών είναι πάντα ξεκάθαρος.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει η εθνική ομάδα και θέλουμε όλοι να είναι στην επόμενη φάση, στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Οπότε για μας της ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Μέσα από την καρδιά
1: και από εκεί και
0: μας,
1: πέρα και... η δουλειά της θα μιλήσει, αυτή θα αξιολογηθεί, εννοείται, βέβαια, θα κριθεί και όλα τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικούλα και πάλι μαζί για να μπούμε σιγά σιγά στα της επικαιρότητας.

Λοιπόν, οι αγωνιστικές δραστηριότητες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε το κύπελο γυναικών, εκεί όπου συνεχίστηκαν οι αγώνες για το Women's Link Up. Ήταν το, ουσιαστικά πρόκειται για το περσινό έτσι, κύπελο της Α2 γυναικών, ο οποίος φέτος δεν υπάρχει Α2 γυναικών. Υπάρχει Women's Basketball League 2, οπότε και σε αυτό συμμετέχουν και τα σωματεία της Women National League. Οπότε είχαμε χτες κάποια παιχνίδια. Το κύπελο αυτό μπαίνει στην τελική του ευθεία. Έχουμε Αντέως Ανδρογίας 78-59, Πανόραμα Πόλο Καλαμαριάς 57-41 και Χάνθε Κούπα Κιλκής 70-36. Τι σημαίνουν τώρα αυτά τα αποτελέσματα? Σημαίνουν ότι ο Αντέως πέρασε ουσιαστικά στον άτυπο τελικό του Νότου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Sporting την Κυριακή 27-9. Με στόχο την πρόκριση στον τελικό, στον τελικό όλου του Women's Link Cup. Το ίδιο ισχύει και για τη Χάνθ και το Πανόραμα. Είναι δύο ομάδες που ουσιαστικά πέρασαν στον άτυπο τελικό του Βορρά. Και όποια κερδίσει θα περάσει στον τελικό, δηλαδή οι νικητές του Αντέου Sporting και Χάνθ Πανόραμα θα περάσουν στον τελικό του Women's Link Cup. Το επόμενο Σαββατοκύριακο βέβαια έχουμε και το κύπελο των γυναικών, ξεκινάει σιγά σιγά, μπαίνουν στη δράση και οι ομάδες της, μπαίνουν στη δράση πιο σωστά οι ομάδες της All Women Basketball League 1, πρέπει να συνηθίσουμε να το λέμε και πού θα πάει θα το μάθουμε να το λέμε σιγά σιγά. Λοιπόν, έχουμε τους αγώνες 26-9 Πας Γιάννενα Μίντας, έχουμε το 27-9 Πανσεραϊκός Κρόνος Αγίου Δημητρίου και ΠΑΟΚ Πάνθηρες Καβάλας και 30-9 έχουμε το Πρωτέας Βούλας Άρης. Γιατί αυτό? Γιατί ο Πρωτέας Βούλας έχει υποχρεώσεις μέσα στην εβδομάδα, θα δώσει και τους δύο αγώνες, θα κάνουμε αναλυτική αναφορά σε λιγάκι, θα δώσει και τους δύο αγώνες στην Ελλάδα λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ, οπότε είναι Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν μπορεί να παίξει και Σαββατοκύριακο, θα δώσει τον αγώνα του λίγο αργότερα. Να πούμε ότι το Women's Link Up, οι ώρες είναι στο Δημήτρης Καλτσάς 1:30 Αντέως Sporting και στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα της Χάνθ, 4 η ώρα, Χάνθ Πανόραμα.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς έτσι μπασκετικούς και το ωραίο ποδαρικό θα γίνει την Τετάρτη στο Σοφία Μπεφών του Παλαιού Φαλήρου, εκεί όπου ο Πρωτέας Βούλας θα αντιμετωπίσει την Λιτζούρ Ράμπλα για τα προκριματικά του EuroCup. Και τι πιο ωραία παρέα για να μας μιλήσει για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι από τη Λαμπρινή Πολυμένη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Λαμπρινή.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς είμαστε, πώς πάει η προετοιμασία?
1: Όλα καλά, μπαίνουμε σε ρυθμούς αγωνιστικούς, επιτέλους, μετά από ένα μεγάλο διάστημα, η αλήθεια είναι από πέρσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντα, ξέρεις, νομίζω ότι κάθε αθλητής και αθλήτρια αυτή την εποχή τη βλέπει έτσι με μεγάλη έτσι ανυπομονησία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι σίγουρη ότι όλες οι αθλήτριες όταν πλησιάζει αυτό, ειδικά μετά από ένα μεγάλο διάστημα. Τώρα εντάξει, πέρσι τα πρωταθλήματα τελειώσανε σχετικά νωρίς, ας πούμε. Ναι. Οπότε είχαμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και εντάξει, ήταν και η περίοδος προετοιμασίας. Δηλαδή, αυτή η περίοδος που τελειώνει η προετοιμασία και ξεκινάνε οι αγώνες, θεωρώ ότι είναι η αγαπημένη κάθε αθλητή.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, καταρχήν, έχετε αρχίσει ήδη να βλέπετε καθόλου την Λιτζούρ?
1: Σήμερα το βράδυ θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε παραπάνω την ομάδα. Οι προπονητές μας έχουν δώσει κάποιες οδηγίες σχετικά με πιο πολύ με τον προπονητή, ας πούμε, τη φιλοσοφία του και γενικά πώς συνήθιζε να παίζει με τις προηγούμενες εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια πολύ νεανική ομάδα κι
0: εμείς. Αυτό είναι
1: αλήθεια. Δηλαδή, οριακά είμαστε πιο νεανική ομάδα, θεωρώ, στο πρωτάθλημα. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι ήδη πολλά χρόνια και πετυχαίνει η ομάδα ανά τα χρόνια αυτά. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες, είμαστε όλες μικρές ηλικία και ανυπομονούμε για αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει, τα περισσότερα κορίτσια δεν έχουν μπει και στη διαδικασία να παίξουν κάποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και ό,τι και να είναι θα παλέψουμε για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Μ' αρέσει που λες έτσι, είσαστε νεανική ομάδα, εσύ παίζεις περίπου στην τότε Α1 τέλος πάντων, περίπου 10 χρόνια κοντεύεις, αν δεν κοντεύεις χρόνια, 10 είναι 9.
1: 10 είναι πολλά, είμαι 23.
0: Πόσα χρόνια είναι, περίμενε, αυτό ήθελα να σου πω, ότι είσαι μικρούλα.
1: Εγώ ξεκίνησα από το 16 που μετακόμισα στη Λευκάδα.
0: Από το 16 και τώρα έχουμε 26.
1: Είναι το τελευταίο. Είναι τόσα χρόνια.
0: Εσύ το
1: 16 χρονών δικά μου. Όχι το 16.
0: Α, το 16. Οπότε σε 7
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Και λέω πάρα πολλά χρόνια.
0: Ωραία,
1: οκ, okay, okay.
0: Μπερδεύτηκα εγώ. Οπότε σε 7 χρόνια.
1: Ναι,
0: έχετε μια νεανική ομάδα, ενώ εσύ κουβαλάς μια εμπειρία στα 23 σου αυτή τη στιγμή. Αυτό ήθελα να πω, ότι είσαι πάρα πολύ μικρή. Αλλά η εμπειρία σου στο πρωτάθλημα είναι τεράστια.
1: Ναι, ακόμα δεν εννοείται, εντάξει.
0: Καλά, σίγουρα, ποτέ δεν σταματά αυτό. Είναι δεδομένο,
1: αλλά θέλω να πω ότι στελεχώνεται ομάδα από πολύ μικρά ηλικία κορίτσια, τα οποία πολλά από αυτά έχουν φύγει στην Αμερική, έχουν γυρίσει τώρα, κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Οι ξένες μας είναι ουσιαστικά ρούχοι, οπότε είναι νεαρές ηλικία και αυτές δηλαδή τώρα φτιάχνουν την πορεία τους στην επαγγελματική. Οπότε έχουμε ένα πολύ νεανικό σύνολο, το οποίο εντάξει, αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του, εννοείται.
2: Εγώ αυτό. Τώρα ρωτάω τη Σοφία of the record, αλλά θα ρωτήσω εσένα. Γεια σου και από μένα, Λαμπρινή.
1: Γεια, καλησπέρα.
0: 23.
2: Ναι, πόσο χρονών είσαι, γιατί λέω, αποκλείεται να είναι πιο μικρή, αποκλείεται να είναι και πιο μεγάλη. Οπότε...
0: 23, το είπε και όλες, 23
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, 23, είσαι από τις πιο μεγάλες.
1: Ναι, είμαι από τις πιο μεγάλες. Σκεφτείτε, οι ξένοι μας, ας πούμε, που είναι οι μεγαλύτεροι, που είναι στα 27, οι υπόλοιπες ξένες είναι όλες 22-23 και όπως και οι Ελληνίδες, δηλαδή, και έχουμε πολλά κορίτσια από τις Ακαδημίες της Πρωτέα, τα οποία, εντάξει, μας βοηθάνε πάρα πολύ και είναι και αξιόλογες αθλήτριες, δηλαδή, πολύ καλές αθλήτριες. Οπότε είμαστε έτσι, όλες πολύ κοντά στην ηλικία, δηλαδή και εγώ είμαι από τις μεγαλύτερες, αλλά μιλάμε αυτό σε ένα μέσο όρο 22-23 ετών.
0: Και πέρσι είχατε πολύ νεανική ομάδα και φέτος έχετε νεανική ομάδα. Ακολουθείτε αυτό το μοντέλο. Ο Πρωτέας Βούλας ακολουθεί εδώ τα τελευταία
2: ναι,
0: χρόνια το συγκεκριμένο μοντέλο.
2: Θα σου πω γιατί σου έκανα αυτή την ερώτηση. Γιατί σκεπτόμενοι ότι μπορεί να είσαι από τις μεγαλύτερες. Ξαφνικά στα 23, βέβαια, είναι αστείο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πραγματικότητα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς αυτό σε κάνει να νιώθεις. Γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή σου είναι από τις μικρότερες στις ομάδες που έπαιζες. Ξέρω πώς ένιωσες με αυτό, το έχουμε συζητήσει νομίζω και στον αέρα στο παρελθόν.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε τώρα να μας πεις πώς είναι αυτό, γιατί είμαι σίγουρη ότι σου δίνει έναν άλλο ρόλο ξαφνικά είσαι πιο έμπειρη ίσως από κάποιες άλλες. Οπότε πώς το βιώνεις, πώς σου φαίνεται, πώς νιώθεις με αυτό?
1: Ερχόμενη και από μία χρονιά στην οποία ήμουν πάλι από τις μικρότερες, αλλά και από τα κορίτσια που δεν είχαν την τόσο μεγάλη εμπειρία, ας πούμε, πέρσι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δούλεψα δίπλα σε αθλήτριες, όπως και τα προηγούμενα χρόνια πριν πάω στην Πρωτεία, έχω δουλέψει δίπλα σε αθλήτριες οι οποίοι ήταν και μεγαλύτερη ηλικία και είχαν τεράστια εμπειρία. Οπότε το να έρχεσαι σε μια θέση η οποία ξαφνικά και οι συμπαίκτριές σου θα προσπαθήσουν από σένα να αντλήσουν πράγματα και να πάρουν πράγματα ώστε να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, να τους εμψυχώσει μια στιγμή, να τους κρατήσεις, να νιώσουν ασφάλεια. Η αλήθεια είναι ότι εμένα αυτή τη στιγμή μου αρέσει πάρα πολύ. Σίγουρα είναι οι απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Ωστόσο, γι' αυτό το λόγο κιόλας ήρθα στην ομάδα, γιατί μου αρέσει αυτός ο ρόλος. Mm-hmm. Θέλω να το... ελπίζω να το φέρω εις πέρας, τέλος πάντων. Και με κάνει νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί θεωρώ ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια, δηλαδή που έχω περάσει όλα τα στάδια, ας πούμε. Και εμένα σε Λαμπρινή, ας πούμε, με κάνει να νιώθω πολύ ωραία όλη αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό.
2: Εντάξει, κοίτα, εγώ είμαι σίγουρη για το τι σημαίνει να είσαι από τις μεγαλύτερες. Καλείσαι mm-hmm. ουσιαστικά να μοιραστείς τις εμπειρίες σου και να δώσεις ένα τόνο, ανάλογα με το τι θέλει ο προπονητής φυσικά και τι θέλει η φιλοσοφία της ομάδας, και στις υπόλοιπες που θα βλέπουν εσένα μπροστά για να ακολουθούν. Χαίρομαι που το νιώθεις ότι υπάρχει μια διαφορά και κάπως έτσι είναι. Αν δεν το νιώθεις θα υπήρχε πρόβλημα. Mm-hmm. Ναι. Και χαίρομαι που σου αρέσει αυτός ο ρόλος, γιατί ξέρεις, στο πέρασμα των χρόνων ανακαλύπτουμε και εμείς καινούριους ρόλους συνεχώς που μπορεί να μας ταιριάζουν ή μπορεί να μην μας ταιριάζουν. Οπότε το ότι το λες ότι σου αρέσει, σου ταιριάζει και θες να τον κάνεις, είναι πολύ ωραίο να το λες.
1: Είναι αυτό που όταν είσαι μικρότερη, ας πούμε, ανυπομονείς κάπως, άμα καταλαβαίνετε. Γιατί εντάξει, εγώ ήμουν πολύ μικρούλα όταν, δηλαδή πήγα και στη Λευκάδα που ήμουν 16, ή και στον ΠΑΟΚ που, ας πούμε, ήμουν ακροασίδα νεάνιδα και μας παίρνουν στις προπονήσεις των γυναικών. Mm-hmm. Είναι αυτό που ουσιαστικά γι' αυτό δουλεύεις, ανυπομονείς. Και ξαναλέω, γι' αυτό το λόγο επέλεξα και τον Πρωτέα, γιατί ήθελα να θεωρούσα ότι είναι η στιγμή να κάνω κάτι τέτοιο. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι κάτι το οποίο εκμεταλλεύεσαι ή νιώθεις κάτι καλύτερο, ας πούμε, από τη συμπαίκτριά σου. Γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο το μπασκετικό, είναι και το εξωμπασκετικό, ας πούμε, που καλείσαι να είσαι σαν παράδειγμα κάπως, ας πούμε, και να προσπαθείς και τις υπόλοιπες να τις βοηθήσεις. Γιατί τώρα μιλάμε για κορίτσια τα οποία τώρα τα περνάω ένα χρόνο, δεν τα περνάω πολύ, ας πούμε, πολλά χρόνια. Και λόγω Αμερικής που έχουν επιστρέψει μόλις, δηλαδή να τους βάλεις λίγο στην πραγματικότητα της Ελλάδας, ας πούμε, ή και τα κορίτσια που έρχονται από την Αμερική, ας πούμε, τις ξένες. Είναι και αυτό πάρα πολύ βασικό.
2: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ήθελα να σε ρωτήσω πριν πώς είναι να ολοκληρώνεις αυτό το άχαρο διάστημα της προετοιμασίας και να μπαίνεις επιτέλους σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Αλλά απάντησες ήδη, Σοφία. Οπότε...
1: Αυτό είναι το αγαπημένο. Η αγαπημένη περίοδος κάθε αθλητή. Δηλαδή, ειδικά από μια προετοιμασία τώρα που έχει έρθει μετά από καιρό, τον οποίο, ας πούμε, δεν υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και αυτές οι τρεις εβδομάδες, δηλαδή οι πρώτες, και εσύ ως αθλήτρια, σίγουρα καταλαβαίνεις ότι είναι η πιο δύσκολη, η αρχή της προετοιμασίας, και τώρα που ξαφνικά ξεκινάνε οι αγώνες, είναι δύο διαφορετικά συναισθήματα, ναι. Τελείως όμως.
2: Κοίτα, οι προετοιμασίες πάντα ήταν για μένα ένα άχαρο διάστημα. Δηλαδή δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να κάνεις όλα αυτά που δεν αγαπάς.
1: Γιατί τρέχω τόσο πολύ, ναι. Γιατί...
2: Και χωρίς ναι, αποτέλεσμα, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το τυράκι που για μας είναι οι αγώνες. Να χτυπήσει λίγο διαφορετικά καρδιά μας. Πας και κάνεις προπόνηση εκεί συνέχεια, δύο-τρεις εβδομάδες.
1: Τρέχεις, κάνεις, ναι.
2: Εγώ βέβαια εδώ να πω, γιατί μου αρέσει πάντα να μοιράζομαι έτσι backstage ειδήσεις με τον κόσμο μας ακούει. Το καλοκαίρι, τον Ιούλιο συγκεκριμένα, και έχει σημασία να ακουστεί αυτό. Δεν θα πούμε πού και πώς και τι κτλ. Πέτυχα τη Λαμπρινή να κάνει προπόνηση. Κανονική. Οπότε για όσους μας ακούνε και ακούσαν τώρα σένα να λες για το άχαρο στάδιο της προετοιμασίας και εφόσον μεσολάβησε πολύς καιρός, να το πούμε ότι οι αθλητές αυτό το διάστημα δεν κάθονται και κάνουν προπόνηση. Και
1: ναι, ενώ αγωνιστικές αγώνες και αυτό.
2: Το είπες, αλλά επειδή εγώ θέλω να ακουστεί, θέλω να μου πεις,
1: ναι,
2: ας πούμε,
1: ναι,
2: ότι από πόσους μήνες είσαι που κάνεις προπόνηση, ας πούμε, πριν ξεκινήσουν οι
1: αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι, εγώ σε Λευρινή, ας πούμε, φέτος, επέλεξα να μην αφήνω, ας πούμε, μεγάλα διαστήματα και έτσι θεωρώ ότι βοηθάει εμένα, ας πούμε, δεν θέλω να πω ότι κάντε το έτσι, ας πούμε, αλλά ως αθλητής εννοείται, άμα σέβεσαι και τη δουλειά σου και σου αρέσει αυτό που κάνεις και το βλέπεις και, ας πούμε, επαγγελματικά θα έλεγε κανείς, για μένα θεωρώ ότι είναι να το κάνεις σωστά, δηλαδή πρέπει να προπονείσαι, πρέπει να κάνεις πράγματα και για τον εαυτό σου, να βελτιώνεσαι, δηλαδή τώρα εγώ κλήθηκα, όπως είπαμε πριν, έχω ένα ρόλο διαφορετικό στον Πρωτέα. Αυτό το ρόλο εγώ πώς θα τον φέρω εις πέρες, πώς θα νιώσω εγώ καλύτερα, όταν έρθει η στιγμή να έχω την αυτοπεποίθηση να το κάνω και να το κάνω καλά, ας πούμε. Γιατί θεωρώ ότι σε Λευρινή εγώ τουλάχιστον, άμα δεν δούλευα το καλοκαίρι, δεν θα ερχόμουν με την αυτοπεποίθηση που έρχομαι τώρα, που λέω λόγος, για να ξεκινήσω και να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Ωστόσο, αυτό έχει να κάνει λίγο και με τον κάθε αθλητή και σίγουρα και το σωματείο, γιατί εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι η ομάδα σαν ομάδα εδώ, ο Πρωτέας, από όταν συμφωνήσαμε, ας πούμε, για την ερχόμενη χρονιά και μπήκαμε στη διαδικασία να μιλήσουμε με προπονητές και τα λοιπά, η ομάδα το στήριξε πάρα πολύ όλο αυτό. Έκανε προπονήσεις μέχρι Ιούλιο, που μιλάμε για Ιούλιο τώρα, που τώρα δεν είναι πολλά σωματεία τα οποία κάνουν μεταβατική μέχρι αυτή την περίοδο, το οποίο ήταν πάρα πολύ σωστό και σοβαρό για ένα σωματείο, ας πούμε, όπως τον Πρωτέα και οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Α1.
2: Εγώ θα πω έτσι για τα τελείως ανούσια ίσως, αλλά για μένα έχει σημασία, θα σου πω γιατί. Ήτανε Τετάρτη απόγευμα με 39 βαθμούς έξω, 25 Ιουλίου, και μπήκα σε ένα γήπεδο και είδα τη Λαμπρινή και φυσικά με τον προπονητή της και κάποιες άλλες αθλήτες να κάνουν προπονητή. Ξαναλέω, 37 βαθμούς έξω. Ναι. Εγώ είχα γυρίσει από θάλασσα, από τον μπάνιο μου. Δηλαδή, αλλά 7 η ώρα, ξέρεις, δεν έχει ακόμα βραδιάσει. Έχει ζέστη.
3: Ναι, βέβαια.
2: Και συγγνώμη τώρα που παίρνω λίγο από το χρόνο σου, αλλά επειδή το ανέφερες πάρα πολύ όμορφα και τοποθετήθηκες, θέλω να το πω έτσι λίγο πιο γενικά για να ακουστεί. Εσύ το είπες για σένα και σε τιμάει όσον αφορά το ότι θεωρείς τον εαυτό σου επαγγελματία παίχτη, ο οποίος πρέπει να βελτιώνεται και να δουλεύει συνεχώς. Δεν μπορείς να κάτσεις 4 μήνες το καλοκαίρι και να εμφανιστείς ξαφνικά τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο στο γήπεδο. Δεν είσαι σοβαρός και δεν θα σε πάρει και κανείς σοβαρά. Εννοείται. Αυτό όμως που θέλω να πω και να ακουστεί είναι ότι, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα άνθρωπος που θεωρεί τον εαυτό του επαγγελματία και σοβαρός αυτό που κάνει να μην δουλεύει συνέχεια για να βελτιώνεται και να κάνει διακοπές το καλοκαίρι χωρίς προπόνηση. Mm-hmm. Συνδυάζονται όλα με έναν τρόπο κάποιες φορές, ναι, δεν είπαμε, αλλά εγώ το ξαναλέω, γυρνούσα από τη θάλασσα, 37 βαθμοί έξω, μπήκα στο γήπεδο και είδα. Mm-hmm. Και λέω, εντάξει, ναι. Αυτό στα μάτια μου, αν ήμουν προπονητής, θα ανέβαζε δύο επίπεδα αυτές τις αθλήτρες σε σχέση με άλλες που δεν θα τις έβλεπα στο γήπεδο.
3: Ναι.
2: Οπότε έχει σημασία, λοιπόν, αυτό που λες. Και έχει και σημασία αυτό που κάνεις, έτσι, και να το λέμε, να τα αφήνουμε σαν αποτύπωμα σε όσους μας ακούνε για να καταλαβαίνουν λίγο ότι...
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη σε διακόπτω, και αυτό που είπες ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, δηλαδή και τις διακοπές μου έκανα, ενώ ότι δεν είναι ότι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα, ας πούμε, να μην πας ποτέ στην παραλία ή να μην κάνεις ποτέ μπάνιο ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι αυτός ο συνδυασμός που λέμε, που εννοείται είναι και πόσο σοβαρά βλέπεις και αυτό που κάνεις. Και για οποιαδήποτε δουλειά, έτσι, όχι μόνο τον μπάσκετ.
2: Όχι, συμφωνώ. Αυτό είναι το μήνυμα που εγώ ήθελα να περάσει. Γιατί εσύ το είπες πολύ ωραία για τον εαυτό σου. Και είναι αυτό που λέω πάντα, ότι αν ξεκινήσουμε τα βασικά, δεν μπορεί να θεωρείσαι επαγγελματίας και να θέλεις να σε αντιμετωπίσω εγώ σαν επαγγελματία όταν δεν φέρεις επαγγελματικά. Ένα. Mm-hmm. Και δεύτερον, αυτό που λέω πάντα σε ένα πολύ πιο γενικό επίπεδο, θα σε αντιμετωπίσει ο άλλος ανάλογα με το πώς αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου.
3: Βέβαια.
2: Εγώ, Λαμπρινή, σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια από όταν γεννήθηκες και δεν έχει καμία σημασία, τέλος πάντων, αυτό. Το ότι σε πέτυχα σε ένα γήπεδο να κάνεις προπόνηση 25 Ιουλίου, σε ανέβασε ένα επίπεδο στα μάτια μου. Μπορεί όχι 25, αλλά σίγουρα ένα επίπεδο. Έτσι, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Να
0: πάρω το λόγο.
2: Βεβαίως, συγγνώμη.
0: Θα πάρω και εγώ το λόγο. Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο στο παιχνίδι, στα παιχνίδια της Τετάρτης και της Παρασκευής. Να πούμε ότι και τα δύο παιχνίδια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ με την Λιτζούρ Ράμλα θα γίνουν στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Σοφία Μπεφών του Φαλήρου. Πόσο πλεονέκτημα θεωρείς ότι είναι για σας ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι στην Ελλάδα?
1: Σίγουρα είναι πλεονέκτημα. Απλά το μόνο είναι πλεονέκτημα ως προς τον κόσμο μας, ας πούμε, και από την ομάδα. Δηλαδή, είναι πολύ γενικά είναι πολύ ωραίο τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, το κομμάτι του να παίξουν με ευρωπαϊκές ομάδες και σε τέτοιες διοργανώσεις. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι τρομερά παιχνίδια, πολύ ωραίες εμπειρίες, όχι μόνο για τις παίκτες που παίζουν μέσα, αλλά και για τον κόσμο, τον οποίο του αρέσει το άθλημα, και γενικά βλέπεις άλλα πράγματα, τελείως διαφορετικές παραστάσεις από το παραστάσεις της Ελλάδας. Για μας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί θα μπορέσουμε να έχουμε τον κόσμο μας στο γήπεδο. Μπορεί να μην είναι η έδρα μας, αλλά σίγουρα γλιτώνουμε από πράγματα τα οποία σίγουρα ένα ταξίδι, ας πούμε, μια ομάδα είναι να το διαχειριστεί και αυτό κάπως. Και ειδικά και τώρα που είναι η αρχή της σεζόν, δεν έχουμε μπει 100% στους ρυθμούς, θεωρώ θα λειτουργήσει υπέρ μας. Και γενικά εμένα με χαροποιεί πιο πολύ που θα μπορέσουν οι άνθρωποι της ομάδας να το παρακολουθήσει και το παιχνίδι από κοντά, ας πούμε.
0: Ναι, είναι...
2: Εγώ ακούω μια λαμπρινή και πολύ σωστά, πολύ σωστά, συγκρατημένη, θέλοντας να πει ουσιαστικά στον κόσμο ότι εντάξει, δεν θεωρούμε δεδομένο ότι θα περάσουμε επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Mm-hmm. Τα παιχνίδια αυτά κρύβουν την επικινδυνότητα που κρύβουν. Παίζεις με αντιπάλους που δεν γνωρίζεις κτλ. Σίγουρα η έδρα θα παίξει, στο λέω εγώ και να το πάρετε και λίγο πιο έτσι ζεστά υπέρ σας, η έδρα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και γιατί έχετε κόσμο ο οποίος θα έρθει στο γήπεδο και γιατί όντως δεν θα κάνετε τα ταξίδια να ταλαιπωρηθείτε.
1: Ναι,
2: θα γλιτώσετε δηλαδή από κούραση.
1: Και ειδικά τώρα που δεν έχουμε μπει ακόμα και στους αγωνιστικούς ρυθμούς
0: ταξιδιού,
1: όλα αυτά να τα διαχειριστούμε, ας πούμε, δεν έχει μπει ομάδα, είναι πάρα πολύ νωρίς, οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά σίγουρα θα λειτουργήσει κάπως υπέρ μας. Αυτό, ωστόσο έχουμε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι καλός, ας πούμε, οπότε πρέπει να προσέξουμε πολύ το παιχνίδι, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες έτσι όπως μας τις δώσουν, στο 100% και όσο μπορούμε δηλαδή, στο μεγαλύτερο επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και το παιχνίδι. Γιατί αυτό παίζουμε όσο μπορούμε δηλαδή, στο μεγαλύτερο επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και το παιχνίδι. Γιατί αυτό παίζουμε

0: Εμείς, κοίτα, να σου ευχηθούμε καταρχάς καλή επιτυχία, γιατί είναι ο πρώτος σας στόχος και θέλετε πάρα πολύ όλοι να
1: παίξετε
0: στην Ευρώπη και τα λοιπά.
1: Mm-hmm.
0: Και καλή απόλαυση και κράτα το αυτό που σου λέω, δηλαδή πρέπει να το απολαύσετε. Mm-hmm. Καταλαβαίνω mm-hmm. το άγχος της απόδοσης, το άγχος του αποτελέσματος και όλο αυτό που δημιουργεί αυτή η συνθήκη. Mm-hmm. Αλλά έχετε δουλέψει τόσο καιρό για αυτό το πράγμα, λογικά θα είστε έτοιμες, μπάσκετ είναι. Και πρέπει να το απολαύσετε κατ' εμέ.
1: Εγώ θα σταθώ σε αυτό που λέει η Εβίνα και το βλέπω εγώ τελείως έξω, γιατί εντάξει, η Εβίνα έχει υπάρξει τεράστια αθλήτρια, αλλά όταν μπαίνεις στο γήπεδο και λες θα απολαύσω τον αγώνα, έχω την αίσθηση ότι βγάζεις ακόμη καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Δηλαδή όταν μπαίνεις με τρελή όρεξη και λες θα πάω και θα δώσω τα πάντα, θα απολαύσω, έχω την αίσθηση ότι βγάζεις ένα απίστευτα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Σίγουρα, και θεωρώ ότι αυτό, ας πούμε, και το νεαρό της ηλικίας όλης της ομάδας θα βοηθήσει, γιατί θεωρώ ότι θα μπούμε όλοι με πολλή ενέργεια. Mm-hmm. Η ομάδα προσπαθεί πάρα πολύ για όλο αυτό, ας πούμε, που τη διοργάνωση, τα προκριματικά τρέχουν, οι άνθρωποι κάνουν, όλη αυτή η ενέργεια γενικά που λαμβάνουμε και από το περιβάλλον της ομάδας θεωρώ ότι θα μας δώσει και μεγαλύτερο κίνητρο να μπούμε συγκεντρωμένες, να μπούμε με πάρα πολύ ενέργεια και να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Δηλαδή αυτό, σε αυτό το κομμάτι θεωρώ θα βοηθήσει και το νερό της ηλικίας μας, άμα βγάλουμε όλη αυτή τη διάθεση, ας πούμε,
1: και τον ενθουσιασμό που έχετε, γιατί
2: ναι,
1: είναι όλο αυτό το πακέτο που έχει μία ομάδα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο Πρωτέας, νεαρές mm-hmm. παίχτριες με μεγάλη θέληση, με ενθουσιασμό, με όλα αυτά. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, υγεία να σου ευχηθούμε και καλή επιτυχία στον Πρωτέα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και
0: σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα μαζί μας και μας κάλυψες όλα αυτά
2: ευχαριστώ.
0: Τα θέματα.
1: Και μια καλή χρονιά να έχεις, με γεμάτη υγεία, αυτό είναι το βασικότερο.
0: Εγώ θα ξαναπώ τη λέξη απόλαυση. Καλή απόλαυση τώρα πια σε αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή στον καινούριο σου ρόλο και σε αυτό το ωραίο που σου δίνεται φέτος, ας πούμε, που είναι διαφορετικό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν,
2: και ελπίζω να είμαστε εδώ να μιλάμε για τις νίκες μας.
1: Θα τα λέμε συχνά, να ξέρεις.
2: Αυτό.
1: Θα τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαμπρινή.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Γεια.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας και είχαμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με την Λαμπρινή Πολυμένη. Να πούμε ότι και τα δύο παιχνίδια, και της Τετάρτης και της Παρασκευής, είναι 8:30 στο, όπως είπαμε, στο κλειστό Σοφία Μπεφών στο Παλαιό Φάληρο, και ήρθε η ώρα και του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία των προκριματικών της EuroLeague, εκεί όπου τον περιμένει η Ελμάκ Κονούτ, μια τουρκική ομάδα η οποία έχει έχει μια δυναμική, αλλά και ο Παναθηναϊκός φέτος έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι θα δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι την Τετάρτη 9:30 στο κλειστό του Χολαργού, εκεί ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο βήμα, το πρώτο βήμα της, για την είσοδό του στους ομίλους της EuroLeague. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, οι αγώνες, να πούμε, ο αγώνας είναι νοκάουτ, οπότε αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει έστω και με ένα πόντο, παίρνει την πρόκριση για τον τελικό της πρόκρισης εντός εισαγωγικών απέναντι στην Τζιρόνα, με τον αγώνα αυτή τη φορά να γίνεται στην Ισπανία, στις, αν δεν απατώμε, στις 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 και 4. Λοιπόν, αλλά στην παρούσα φάση αυτό που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό είναι ο αγώνας απέναντι στην Ελμάκ Κονούτ, μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει δείξει καλά στοιχεία, ήταν τρίτη στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Ουσιαστικά άφησε, μάλλον μπροστά της τερμάτισαν η Φενέρμπαξέ και η Γαλατά Σαράι. Η κάτοχος του EuroCup, η Μερσίν, τερμάτισε πίσω από αυτήν. Έχει πάρει κάποιες μεταγραφές, έχασε και κάποιες παίκτριες. Να πούμε ότι πέρσι στην ομάδα αυτή έπεσε η Μακόλεϊ, που φέτος θα συνεχίσει την καριέρα της στον Αθηναϊκό Κουάλκο. Αλλά από εκεί και πέρα έχει πάρει την Λέλικ, την playmaker της Ουγγαρίας, την είδαμε πρόσφατα στο Παγκόσμιο Κύπελο. Έχει την Αμερικανοπολωνέζα σέντερ, τη Μαγκουμβά, που πέρσι αγωνίζονταν στην Βενέτσια, την Νιγηριανή σέντερ Κουνάι, την Ιταλίδα forward Πένα, και την Λίρσεϊ Άλεν, η οποία είχε αγωνιστεί στη Μερσίν, την οποία είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στη φάση των 8, όταν αποκλείστηκε από την Μερσίν στα προημιτελικά του EuroCup πέρσι. Είναι μια ομάδα με αρκετά καλές αθλήτριες, ειδικά τις ξένες. Ο Παναθηναϊκός όμως, ο οποίος, για να πούμε την αλήθεια, προετοιμάζεται με απόλυτη μυστικότητα. Γενικά δεν έχουμε δει πολλά, δεν έχουν βγει πολλά όσον αφορά στην πώς είναι ο Παναθηναϊκός φέτος, αλλά σίγουρα από τις μεταγραφές που έκανε, από το γεγονός ότι πλέον θα έχει ετοιμοπόλεμες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, η οποία προέρχονταν πέρσι από ένα τραυματισμό, μπήκε προς το τέλος της χρονιάς, είχε και το πρόβλημα πέρυσι με την Ιωάννα Χατζηλεοντή, η οποία λόγω του, όταν είχε τραυματιστεί στον αγώνα με την Ερυθρό Αστέρα τον Ιανουάριο του 26, από εκεί και πέρα γενικά η Ιωάννα δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ίσως αυτός ήταν και ένας ο λόγος που ο Παναθηναϊκός είχε μπει στη διαδικασία και είχε αποκτήσει την αρχηγό της εθνικής μας ομάδας, την Άρτεμις Πανού. Η Άρτεμις, η οποία συνεχίζει την καριέρα της στον Έρυθρο Αστέρα και στο Βελιγράδι, με coach την Μαρίνα Μάλκοβιτς. Λοιπόν, οπότε ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν, εγώ δίνω πολλές πιθανότητες, δεν ξέρω εσύ, Εβίνα, τι λες.
2: Κοίτα, σίγουρα το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα τερμάτισε τρίτη στο τουρκικό πρωτάθλημα δείχνει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το τουρκικό πρωτάθλημα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Αυτό βέβαια δεν είναι απαγορευτικό για τον Παναθηναϊκό να κοιτάξει αυτήν την ομάδα στα μάτια και να την κερδίσει. Εγώ έχω το feeling, δεν ξέρω, μην ρωτήσεις πώς, πού και γιατί, ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Mm-hmm. θεωρώ ότι είναι μέσα στις δυνατότητες του το να κερδίσει. Τώρα μένει να το δούμε στο γήπεδο. Πιστεύω πολύ και στο νέο ξεκίνημα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι ξεκινάει και μπαίνει με φόρα. Έχει έναν ενθουσιασμό. Έχει, συγγνώμη, ίσως το λέω τελευταίο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει ένα λαό που φτιάχνει μια έδρα. Όχι.
1: Όχι, θα έρθει.
2: Ναι, φτιάχνει μια έδρα. Τώρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός παίζει την έδρα του. Απολύτως διψασμένος για να περάσει την επόμενη φάση. Με ένα λαό που θα δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα θα σε παρασύρει. Είναι δεδομένο. Εγώ θεωρώ ότι θα κερδίσει. Δηλαδή είναι αυτό που λέω στην πρώτη ανάγνωση. Θα κερδίσει εδώ ο Παναθηναϊκός. Ξέρεις. Ναι. Τώρα με ρωτήσεις γιατί και πώς. Λίγο το ότι δεν είναι απαγορευτική άλλη ομάδα. Ναι. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή Φενέρμπαξε, παράδειγμα.
1: Όχι, όχι.
2: Λίγο σίγουρα. Το ότι όλα αυτά που είπαμε με την παρουσία του κόσμου. Νομίζω ότι θα κερδίσει.
1: Εντάξει, σίγουρα μπορεί να δει. Μπορεί, εντάξει, είναι και θέμα ημέρας, είναι θέμα πολλών παραγόντων, αλλά σίγουρα δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή δεν απαγορεύεται ο Παναθηναϊκός,
2: ναι,
1: να ονειρεύεται,
2: δεν είναι αδύνατο,
1: νίκη.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι,
2: και να σχολιάσουμε κάτι που δεν σχολιάσαμε, έτσι, που είναι ίσως όχι τόσο μεγάλη σημασία, αλλά είναι αυτά τα παράδοξα, τα περίεργα, τα αυτά που μας αρέσουν, τα λατοπίπερα. Που η Σελένη θα αντιμετωπίσει μια τουρκική ομάδα απέναντί της, έτσι, αυτό.
1: Αυτό είναι ένα. Έτσι είναι.
2: Αυτό θα σου πω. Εγώ μόνο σε καλό μπορώ να το δω. Γιατί δεδομένου ότι οι άνθρωποι πλέον είναι επαγγελματίες και ξέρουν να ξεχωρίζουν. Σε μια ομάδα μπορεί να παίζει ένας φίλος μου και μετά να πάμε να φάμε μαζί, αλλά την ώρα που είμαστε στο γήπεδο είμαστε αντίπαλοι και προσπαθούμε ο καθένας να πάρει την νίκη. Μπορεί να είναι το συν για την ομάδα του Παναθηναϊκού από την πλευρά ότι αφενός η Σελένη θα καταλαβαίνει τη γλώσσα και τις οδηγίες, αφετέρου ότι ξέρει πολύ καλά τις παίχτριες, τουλάχιστον τις γηγενείς παίχτριες, και μπορεί να καταλάβει και την ψυχολογία τους.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει τον Παναθηναϊκό, το γεγονός ότι έχει την Σελέμ. Πιθανότατα να γνωρίζει και αρκετά μυστικά σε σχέση με έναν προπονητή ο οποίος δεν ήταν Τούρκος. Οπότε είναι ένα πλεονέκτημα, είναι στα σύν του Παναθηναϊκού αυτό. Λοιπόν, Τετάρτη κοντή γιορτή και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι μπορούν να τα καταφέρουν, μπορούν και ο Πρωτέας να περάσει στους ομίλους και ο Παναθηναϊκός να περάσει στην επόμενη φάση και να δώσει τον τελικό απέναντι στην Τζιρόνα. Να πούμε ότι αν ομιγέννητο δεν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, θα περάσει κατευθείαν στους ομίλους του EuroCup, έχοντας έτσι αρκετά βατούς αντιπάλους για να ελπίζει σε μια πολύ καλή πορεία στο δεύτερο τάξη θεσμό του μπάσκετ γυναικών στην Ευρώπη.

0: Λοιπόν, είχαμε φιλικά παιχνίδια τις μέρες που πέρασαν. Να ξεκινήσουμε από το, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό, γιατί κακά τα ψέματα, όταν το επίπεδο ανεβαίνει, θεωρείται σίγουρα πιο σημαντικό. Ο Αθηναϊκός Κουάλκο πήγε στην Ισπανία, έπαιξε φιλικά με τη Σαραγώσα. Δύο ήττες, αλλά υπάρχουν. Είμαστε στην αρχή ακόμη. Mm-hmm. Να πούμε ότι στο πρώτο μάτς ο Αθηναϊκός ιτήθηκε με 66-58 από τη Σαραγώσα και στο δεύτερο φιλικό έχασε 66-47 από τη Σαραγώσα. Να πούμε ότι ήταν δύο φιλικά πάρα πολύ σημαντικά απέναντι σε μια άκρος δυνατή ομάδα όπως είναι η Σαραγώσα, η οποία έχει παρουσία συνεχώς στα Final Six της Ευρωλίγκας. Και οπότε σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο, δύο παιχνίδια τα οποία θα βγούνε φοβερά συμπεράσματα. Να πούμε ότι ο Αθηναϊκός έπαιξε και χωρίς το νέο κομπιουτεράκι του, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι, όταν μιλάμε ότι η ομάδα έπαιζε χωρίς την Ζούλη Βανλού, είναι σαν να είναι...
1: Είναι άλλη ομάδα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Άλλη ομάδα από αυτό που θα δούμε μαζί με τη Βανλού. Να σου πω τώρα, να αναφέρουμε βασικά, γιατί ναι, είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι ο Αθηναϊκός κλείνει δύο τέτοια φιλικά στην περίοδο της προετοιμασίας του, φεύγει από την Ελλάδα, ναι, πηγαίνει στην Ισπανία και παίζει με μια ομάδα Ευρωλίγα, δείχνει πόσο ψηλά έχουν βάλει τον πύχη,
0: φυσικά,
1: πόσο σοβαρά οργανωμένη ομάδα είναι και πόσο ψάχνει να κάνει διαφορά και γι' αυτό και θα την κάνει.
0: Είμαι δηλαδή, σίγουρη.
1: Καταλαβαίνεις ότι εμείς δεν το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό να συμβαίνει.
0: Όχι.
1: Μια ελληνική ομάδα
0: να φεύγει, γεια
1: να πάει
0: σας,
1: στο εξωτερικό,
0: πάω,
1: να παίξει φιλικά παιχνίδια με μια ομάδα Ευρωλίγα. Όσες ομάδες περάσαν από την Ευρωλίγα βγήκαν και παίξαν, έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό εγώ είμαι σίγουρα από το χειροκροτώ. Δείχνει μια ομάδα, μου θυμίζει Ευρωλίγα ανδρών, ελίτ επίπεδο.
0: Μα τι λέμε τώρα.
1: Έτσι, ας ξεκινήσουμε από αυτά. Είδα το ένα παιχνίδι από τα δύο, δυστυχώς το δεύτερο. Mm-hmm. Οπότε δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα. Από αυτό που είδα όμως από το εξής. Η διαφορά των δύο ομάδων ήταν το πρώτο αποτέλεσμα, mm-hmm, όχι το χθεσινό. Ενώ οι 8 πόντοι εκεί, οι 10 κτλ. Ο Αθηναϊκός σίγουρα δεν είναι ακόμα πλήρης. Το είπες και μόνη σου, λείπει Βανλού. Και...
0: Μόνο και μόνο που λείπει Βανλού, τέλος.
1: Αυτό που εγώ είδα, είδα ότι ο Αθηναϊκός βρίσκεται σε αυτό που είδα στο γήπεδο, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει στην προετοιμασία του. Είδα ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα, ψάχνει τα πατήματά του. Γιατί πέρα από τις καινούργιες παίχτριες, μην ξεχνάμε ότι εμείς θεωρούμε τη Μαριέλα Φασουλά δικό μας παιδί, και... αλλά έρθει σε μια καινούργια ομάδα. Είναι μια καινούργια προσθήκη και είναι και πολύ σημαντική, έτσι. Ένα παράδειγμα δίνω εδώ, γιατί έχει αρκετές τέτοιες παίχτριες ο Αθηναϊκός φέτος. Mm-hmm. Και είδα και τις υπάρχουσες παίχτριες, τις mm-hmm, παλιές παίχτριες, ας πούμε, τον κορμό, σε νέους ρόλους. Άρα τι μας κάνει αυτό, μια εντελώς καινούρια ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Το γεγονός λοιπόν το ότι αφενός σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας που είναι απόλυτα δικαιολογημένο και όλα αυτά που προαναφέραμε δείχνουν ότι ο Αθηναϊκός δεν είναι ακόμα έτοιμος, αλλά φυσικά προλαβαίνει να ετοιμαστεί. Δηλαδή είμαι σίγουρο ότι αυτό που είδαν οι τηλεθεατές, αν το είδαν, και αυτό που είδα εγώ, είναι ότι μια ομάδα καινούργια που ψάχνει αυτά τα πατήματά της, έπαιξε δύο δυνατά φιλικά για να πάρει πληροφορίες που θα δείξουν την κατεύθυνση και τι θέλουν να διορθώσουν. Παρακολουθούσα μια συνέντευξη του προπονητή τους πρόσφατα, στην οποία έλεγε ότι θέλουμε ιδιαίτερη έμφαση, θέλω να δώσω και θέλουμε δουλειά στα rebound, στην άμυνα και, δεν θυμάμαι, και στο spacing. Mm-hmm. Εχθές λοιπόν στο παιχνίδι που έτυχε να δω εγώ, που ήταν το δεύτερο και ξαναλέω, δεν είναι αντιπροσωπευτικό, μπορεί να υπήρχε κόπωση. Μπορεί να υπήρχαν άλλα πράγματα, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γιατί το πρώτο δεν το είδα. Σε αυτά τα τρία, ας πούμε, γελούσα κατά διαστήματα γιατί έλεγα να το rebound που θέλει, δουλειά, να η άμυνα,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: θέλει,
0: ναι,
1: δουλειά.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι,
1: ξέρεις, τα μηνύματα που ο προπονητής είναι να πάρει τα πήρε. Είμαι σίγουρη ότι η εικόνα του Αθηναϊκού σε δύο εβδομάδες στο δικό του τουρνουά εδώ θα είναι τελείως διαφορετική. Δύο εβδομάδες σε χρόνους μπάσκετ είναι πολύ ουσιαστικός χρόνος. Έχεις χρόνο να δουλέψεις και να αλλάξεις πράγματα.
0: Πάρα πολλά πράγματα.
1: Εγώ ξαναλέω, χειροκροτώ την ενέργεια, την οργάνωση, το πόσο ψηλά έχουν βάλει το πήχη, πόσο σωστά κάνουν κάποια πράγματα. Τα μηνύματα που πήρε ο προπονητής δεν ήταν από ομάδες εγχώριες, αλλά ήταν από ομάδα Ευρωλίγα, οπότε ξέρεις έχει άλλη αξία.
0: Τι να λέμε τώρα, μιλάμε
1: και
0: τώρα.
1: Και περιμένω ειλικρινά να δω σε 2 εβδομάδες την τελική εικόνα που θα έχει μπει και η Βαν Λου, παρόλο που θα είναι και αυτή πολύ λίγο χρονικό διάστημα στην ομάδα. Περιμένω να δω.
0: Εντάξει, η Βαν Λου θα είναι λίγο χρονικό διάστημα, αλλά έχει έρθει παιγμένη.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό, Σοφία, θα σου πω γιατί. Το αν είναι παιγμένος ένας παίχτης έχει να κάνει με το σημείο φορμαρίσματος στο οποίο αυτός βρίσκεται. Mm-hmm. Το πώς όμως ενσωματώνεται μέσα σε μια ομάδα και μπορεί να εκτελέσει, μάλλον να αφομοιώσει και να εκτελέσει το πλάνο του προπονητή. Εντάξει, η Βαν Λου βέβαια να πούμε ότι έχει την ικανότητα να το κάνει τάχιστα. Έχει την ικανότητα να περιορίσει τους χρόνους και να το κάνει πιο γρήγορα. Έχει τη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της παίχτριας που θα φέρει επιβλητικά το ρυθμό και τον τόνο στην ομάδα, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος ως playmaker. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλώντας γενικώς, 2 εβδομάδες είναι πολύ λίγες για έναν παίχτη να προσαρμοστεί και να βρει το ρόλο του μέσα από την ομάδα. Αλλά εντάξει, θα μπει η Βαν Λου στο γήπεδο. Αυτό και μόνο αρκεί.
0: Εντάξει, βέβαια μιλάμε για την Βαν Λου, μια παίχτρια η οποία έχει τεράστια εμπειρία και μπορεί, θεωρώ, με τόσες παραστάσεις μπασκετικές, νομίζω ότι αν η χ παίχτρια ήθελε έναν εύλογο χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι η Βαν Λου θα χρειαστεί λιγότερο.
1: Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Αλλά δεν πάβει να θέλει να. Παράδειγμα, όλοι είναι καινούργοι.
0: Δεν είναι κομπιουτεράκι. Εντάξει, είναι κομπιουτεράκι. Είναι
1: κομπιουτεράκι. Η Εθνική Βελγίου πιάνει την μπάλα εκεί, η συγκεκριμένη εδώ την πιάνει την μπάλα εκεί. Ναι. Οπότε πρέπει να αλλάξω τις γωνίες, πρέπει να αλλάξω το χρόνο εκτέλεσης, πρέπει να αλλάξω κάτι που μου αρέσει να κάνω, κάτι να βγάλω, κάτι να βάλω. Ξέρεις, τι θέλει ο προπονητής. Και δεν είναι τι θέλει μόνο από σένα, είναι και τι θέλει από όλη την ομάδα. Γιατί ξέρεις, ωραία, έρχομαι εγώ και σου λέω, Σοφία, θέλω από σένα αυτό. Αλλά αυτό πρέπει να υπάρξει σε μια συγχορδία. Έτσι, λένε όλοι μαζί.
0: Συντονισμός.
1: Οπότε ναι, εντάξει. Περιμένουμε να δούμε μεγάλα πράγματα από τον Αθηναϊκό. Και είναι σίγουρα. Θα μας πεις ποιοι είμαστε εμείς που κρίνουμε. Δεν κρίνουμε, σχολιάζουμε. Είναι στο σωστό δρόμο. Οπότε ναι, ανυπομονούμε να τον δούμε να παίζει, να πρωταγωνιστεί, να κερδίζει παιχνίδια. Αυτό θέλουμε όλοι μας.
0: Να δούμε έτσι μπάσκετ, να δούμε μεγάλες ομάδες να έρχονται στην Ελλάδα, μεγάλες παίχτριες και να κερδίζει η ομάδα φυσικά του Αθηναϊκού. Οπότε προχωράμε. Εντάξει, νομίζω είμαστε στο σωστό δρόμο. Ακριβώς έτσι κρατάω αυτό που είπες.

0: Λοιπόν, είχαμε και φιλικά και σε άλλες ομάδες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με τον Μπασγιάννενα έδωσαν μέσα στο Σαββατοκύριακο 2 παιχνίδια. Να πούμε ότι και στα 2 φιλικά νίκησε ο Μπασγιάννενα στο πρώτο με 71-62 και στο δεύτερο με 69-60. Να πούμε ότι ο Μπασγιάννενα κάνει ένα νέο ξεκίνημα έχοντας τον Μασλαρινό στον πάγκο του. Από εκεί και πέρα και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τις μεταγραφές του, έχει ενισχυθεί. Νομίζω ότι είναι και δύο ομάδες ακόμα στο ξεκίνημα. Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν έχουν ακόμη βρει το ρυθμό τους. Πρέπει να δουλέψουν σε κάποιους τομείς. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Οι προπονητές δοκιμάζουν σαφέστατα πράγματα. Εντάξει, νίκησε ο Μπασγιάννενα, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είναι ομάδες οι οποίες θεωρώ αυτές οι δύο θα είναι στο ίδιο επίπεδο, που σημαίνει ότι στην παρούσα φάση αυτό λίγο μετράει. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι τι θα γίνει στη συνέχεια και όταν θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο και γενικότερα μέσα στη χρονιά όλα όσα έχουν να δώσουν οι ομάδες. Να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός είχε ένα φιλικό, επικράτησε με 95-57 του Κρόνου. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, το παιχνίδι έγινε στο κλειστό των Καμινίων, ήταν καλύτερος, επέβαλε το ρυθμό του, πήρε από, μετά το πρώτο δεκάλεπτο άνοιξε πολύ η διαφορά. Η Χριστινάκη είχε 18 πόντους, η Λάμπερτ 12, η Σακελαρίου 6, η Λάμπερτ, ναι το είπαμε Λάμπερτ, η Φάνκαμ είχε 16. Είχαμε παίχτριες που βοήθησαν. Να πούμε ότι στον Ολυμπιακό θα αγωνιστεί και η Έρη Μπληθικιώτη που ήρθε από την Αμερική, που παλιά έπαιζε στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, αυτά. Είναι περίοδος η οποία...
1: Θα σε ρωτήσω, ο Νέιρ δεν πειράζει. Για πότε ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού? Το φαινό το EuroCup.
0: Το EuroCup να δω, δεν θυμάμαι τώρα. Θα το δω. Οι επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο EuroCup, αμέσως περιμένετε, θα σας τα πω όλα, τα έχω ανοιχτά εδώ πέρα. Νομίζω 14.
1: Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Σε τρεις εβδομάδες.
0: Είναι μια χαρά.
1: Ωραία,
0: έχουμε χρόνο ακόμα.
1: Άρα ουσιαστικά αυτή τη εβδομάδα έχουμε τον Πρωτέα και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, γιατί αυτοί παίζουν προκριματικά.
1: Ναι.
0: Ο Πρωτέας δώσει τα δύο παιχνίδια, είπαμε εδώ, mm-hmm, στην Ελλάδα και τα δύο λόγω της κατάστασης.
1: Δώσε λίγο στον κόσμο που μας παρακολουθεί ώρες και γήπεδο.
0: Ναι. Είπαμε, Σοφία Μπεφών, ο Πρωτέας Βούλας, 8:30 και τα δύο παιχνίδια, Τετάρτη και Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη, στο κλειστό του Χολαργού, 9:30, knockout παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε, είναι knockout παιχνίδι. Και αν κερδίσει, που ευχόμαστε όλοι να κερδίσει, πηγαίνει στην Ισπανία την επόμενη εβδομάδα, 30 Σεπτεμβρίου, 9 και 4, το αντιμετωπίζει την Τζιρόνα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες.
1: Εννοείται, καλή επιτυχία. Εμείς θέλουμε πραγματικά όλες τις ομάδες να βρίσκονται σε αυτές τις διοργανώσεις και να κερδίζουν. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, χαίρομαι πάρα πολύ που κερδίζει μια ελληνική ομάδα.
0: Όλα καλά θα πάνε. Νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και περνάμε λίγο πιο κάτω ρυθμούς. Να πάμε λιγάκι να συναντήσουμε την Κατερίνα Παναγιωτίδη, την αρχηγό του Αντέου, η οποία έχει να μας πει πολλά για τη φετινή ομάδα του Αντέου και για την πορεία του. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνουμε, ρεπάκι σήμερα φαντάζομαι.
1: Ναι, σήμερα μετά από αγώνα χαλαρώνουμε.
0: Λοιπόν, κερδίσατε χτες τον Ανδρογέα. Πλέον η ομάδα πέρασε στον έναν άτυπο τελικό του Νότου. Θα αντιμετωπίσετε το Sporting την επόμενη εβδομάδα. Και πλέον έχετε μπει ήδη σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ποια είναι τα πρώτα έτσι συμπεράσματα από την ομάδα?
1: Εντάξει, σίγουρα χαρήκαμε πολύ με τη χθεσινή νίκη. Mm-hmm. Βελτιώσαμε αρκετά πράγματα σε σχέση με την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και εν ώψη του αγώνα με το Sporting, αλλά και εν ώψη του πρωτοθλήματος που πρόκειται να ξεκινήσει σε λίγο καιρό. Χρόνος υπάρχει και διάθεση, οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο για την εποχή.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είδαμε και καλά αγωνιστικό πρόσωπο και στα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, με τον Sporting στην επόμενη Κυριακή, ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι είστε δύο ομάδες που θα έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Ναι, πράγματι έτσι δείχνουν τα πράγματα και ο Sporting φαίνεται να είναι πολύ δυνατή ομάδα. Mm-hmm. Το έδειξε.
0: Ναι.
1: Εμείς κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν φοβόμαστε τον αντίπαλο. Έχουμε τις αρχές μας. Mm-hmm. Θέλουμε να βγάλουμε ενέργεια στην άμυνα, ό,τι έχουμε δείξει στην προπόνηση. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν μπορέσουμε να μείνουμε στο πλάνο μας, θα έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Εσύ παρέμεινες για άλλη μια σεζόν στον Αντέο, έτσι. Νομίζω ότι έχεις ξεκινήσει 3 εβδομάδες ήδη τις προπονήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που σε κράτησε και φέτος στον Αντέο?
1: Εντάξει, οι συνθήκες εδώ είναι πραγματικά εξαιρετικές. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ μεγάλος επαγγελματισμός. Είναι και μια νεανική ομάδα που επενδύει πολύ στις νέες παίκτριες. Υπάρχουν όλα τα εφόδια που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Οπότε νομίζω ότι μόνο σωστή επιλογή είναι για μια νέα παίκτρια αυτή η ομάδα.
0: Ζώντας και την περσινή σεζόν, ζώντας και κάποιες μέρες ήδη από τη φετινή με την προετοιμασία, τι καινούριο θα δούμε? Ή θα δούμε μάλλον κάτι καινούριο? Και αν δούμε, τι θα δούμε?
1: Ναι. Είναι πολύ διαφορετική ομάδα, είναι αλήθεια, σε σχέση με πέρυσι. Έχουν αλλάξει πολλές βασικές παίκτριες. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε μια καινούρια ομάδα, οπότε θα παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό. Είναι και όλες οι κοπέλες από τις καλύτερες για την ηλικία τους, οπότε νομίζω ότι έρχονται καλά πράγματα.
0: Έτσι, να επισημάνουμε ότι ο Άντεος έχει ένα άκρος νεανικό σύνολο. Είστε μεγαλύτερη, τι ηλικία έχει, 22?
1: Ναι, εγώ είμαι μεγαλύτερη, ναι.
0: Πόσο είσαι?
1: Στα 22.
0: Στα 22, και είσαι μεγαλύτερη, λοιπόν. Okay, αυτό το λέει, αυτό μιλάει από μόνο του για το πόσο βάρος δίνει ο Άντεος στις νεαρές παίκτριες, στο νέο αίμα. Λοιπόν, εσείς όμως έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και στο πρωτάθλημα. Πλέον θα λέγεται Women's Basketball League 2 και εσείς φέτος θα έχετε την... εντάξει, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αν είναι το πρώτο, θα παίξετε με ομάδες που είναι στον Βορρά.
1: Ναι, όντως. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό ή κακό.
0: Ναι. Okay, εσύ θα μας πεις πώς το βλέπεις. Είναι ομάδες τις οποίες, ενώ πέρσι ίσως είχες κάποια εικόνα, φέτος δεν τις έχετε αντιμετωπίσει. Ποια έτσι η πρώτη σου γνώμη γι' αυτό?
1: Νομίζω ότι αυτή είναι, θεωρώ, ότι η παγίδα, το ότι δεν τις ξέρουμε τις ομάδες, ενώ άλλα χρόνια είχαμε εικόνα και από παίκτριες και γενικά από τις ομάδες. Φέτος είναι κάτι καινούριο, ωστόσο και πάλι δεν φοβάμαι, γιατί θεωρώ ότι θα είμαστε προετοιμασμένες και από τον προπονητή μας και στην προπόνηση θα δουλέψουμε ό,τι πρέπει. Το μόνο που νομίζω ότι πρέπει να προσαρμοστούμε είναι τα ταξίδια.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί θα έχετε συνεχόμενα ταξίδια. Αυτό, τα ταξίδια, με βάση ότι δεν το είχατε συνηθίσει πέρυσι και είσαστε, το γεγονός ότι είσαστε και μια αρκετά νεανική ομάδα, αυτό υπάρχει περίπτωση να δυσκολέψει το έργο σας?
1: Εντάξει, πιστεύω ότι σίγουρα στην αρχή λιγάκι θα μας δυσκολέψει λίγο, αλλά θεωρώ ότι επειδή θα χρειαστεί να γίνει αρκετές φορές μες τη χρονιά, θα το συνηθίσουμε, δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο πρέπει να συνηθίσετε σιγά σιγά, είναι λίγο, μπαίνουμε σε άλλο επίπεδο πια.
1: Ναι.
0: Το φετινό πρωτάθλημα εσύ πώς το βλέπεις?
1: Πολύ ενδιαφέρον θεωρώ. Mm-hmm. Αρχικά και το ότι αντιμετωπίζουμε ομάδες από το Βορρά, λιγάκι μπλέκονται, διαφορετική κατάσταση φέτος. Εντάξει, μου αρέσει, θεωρώ ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις που καλά, η μία είναι τελείως αγωνιστική και έχει να κάνει με την ομάδα και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος στόχος για την ομάδα και πώς ξεκινάτε και πού πάτε και με δεδομένο το γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα αντιμετωπίζετε το Sporting, για τον οποίο πολλά έχουν ακουστεί και πολλές προσδοκίες έχουν δημιουργηθεί. Μ' απαντάς αυτό για να πω και μετά στη δεύτερη ερώτηση που μου ήρθε.
1: Εντάξει, επειδή όπως είπα και πριν, εμείς είμαστε μια πολύ νεανική ομάδα, ο βασικός μας στόχος είναι να εξελισσόμαστε και έχουμε το παιχνίδι να γινόμαστε καλύτερες και ατομικά και σαν σύνολο. Τώρα από εκεί και πέρα αγωνιστικά, στο πρωτάθλημα θέλουμε να καταφέρουμε να έχουμε μια θέση στα play-off και από εκεί και πέρα να φτάσουμε όσο ψηλότερα μπορούμε. Τώρα για το κύπελο, νομίζω ότι πάντα σε όλα τα παιχνίδια πηγαίνουμε με σκοπό να κερδίσουμε. Οπότε θα αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι με οριμότητα και ό,τι έρθει καλό θα είναι. Mm-hmm.
2: Θα επιμείνω λίγο σε αυτό το μοντέλο, γιατί θέλω όμως να εκμεύσω διαφορετικές πληροφορίες. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά όσο αυτά που θα ακουστούν από σένα. Το γεγονός ότι είστε μια νεανική ομάδα και αυτό μεταφράζεται στο μυαλό κάποιον ως πιο άπειρη σε σχέση με μια πιο μεγάλη ηλικιακή ομάδα. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Ναι.
2: Και το γεγονός ότι αγωνίζεσαι σε μια εβδομάδα εναντίον του Sporting, που ξαναλέω, εγώ δεν τον έχω δει το Sporting φέτος κτλ, αλλά έχει δημιουργηθεί ένας ντόρος γύρω από το όνομα του. Υπάρχουν προσδοκίες, όλοι μιλάνε για το φαβορί, δεν ξέρω εγώ αν έρθουν στα αυτιά σας, δεν θέλω να σας το φέρω εγώ στα αυτιά σας, αλλά πώς η νεανική αυτή ομάδα με τις νεαρές παίχτες που δεν έχει την εμπειρία, ξέρεις, να διαχειριστεί αυτό που ακούγεται, αυτό που δημιουργείται, προετοιμάζεται για ένα τέτοιο παιχνίδι?
1: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν παιχνίδια στα οποία η εμπειρία του αντιπάλου φαίνεται και μπορεί να κρίνει και το αποτέλεσμα. Από την άλλη όμως εμείς έχουμε πολλή ενέργεια και διάθεση και νομίζω ότι είμαστε έτσι να διαχειριστούμε κάθε κατάσταση που μπορεί να προκύψει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μας φοβίζει η εμπειρία του αντιπάλου.
2: Mm-hmm. Και συνδυάζοντας την προηγούμενη ερώτηση με αυτή που θα ακολουθήσει, θέλω να σε ρωτήσω, είσαι μόλις, πόσο, 22 είπαμε?
0: 22 είπε.
2: Είσαι μόλις 22 χρονών.
0: Είναι αρχηγός της ομάδας.
2: Ναι, περίμενε, εκεί θα καταλήξω.
1: Όχι, δεν είμαι αρχηγός εγώ.
0: Δεν είσαι.
2: Είναι μεγαλύτερη. Είναι
0: είσαι υπαρχηγός, είσαι β' αρχηγός.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Είσαι μόλις 22 χρόνων και είσαι η μεγαλύτερη στην ομάδα. Που νομίζω καταλαβαίνεις λίγο το αντιφατικό κάπως,
1: Ναι, όντως.
2: Λες, 22 χρονών, ρε παιδί μου, σε κάποια άλλη ομάδα θα ήσουν μικρή. 22 χρονών εκ των πραγμάτων, λες, εντάξει, δεν θεωρείς έμπειρη με την έννοια της βετεράνα. Είσαι
1: όχι,
2: ακόμα,
1: σίγουρα.
2: Ναι, έχεις υποτίθεται πράγματα να αποκτήσεις την εμπειρία σου. Όμως βρίσκεσαι σε ένα ρόλο αυτή τη στιγμή σε μια ομάδα που είσαι μεγαλύτερη. Και καλείσαι ίσως να παίξεις και αυτό το ρόλο, δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει. Πώς το βιώνεις, πώς το διαχειρίζεσαι? Και τι έχεις να μάθει.
1: Είναι ότι μ' αρέσουν οι ευθύνες και εμένα. Mm-hmm. Οπότε χαίρομαι αν μπορώ κι εγώ να βοηθήσω την ομάδα και όποτε χρειαστεί να βγω μπροστά. Αλλά έχουμε πολλά κορίτσια με προσωπικότητα, οπότε θεωρώ ότι σε μια δύσκολη στιγμή, ακόμα κι εγώ να μην μπορέσω να το κάνω, κάποια θα το κάνει. Mm-hmm.
2: Καλή σε όμως 22 σου, θα σου πω. Το να βγεις μπροστά δεν ξέρω πώς το εννοείς, αλλά πολλές φορές δεν χρειάζεται, ξέρεις, να βγεις μπροστά στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αυτό βασίζεται πολλές φορές στο ταλέντο, στην εικονότητα, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά κυρίως και στο πλάνο του προπονητή. Το θέμα είναι ότι ίσως χρειαστεί πολλές φορές να βγεις μπροστά, όσοι μεγαλύτεροι, π.χ. μέσα από ποδητήρια ή σε κομμάτια εμπειρίας, εισαγωγικά η λέξη, αλλά είναι η ουσία, νοοτροπίας. Καλείσαι δηλαδή να μεγαλώσεις λίγο απότομα, γιατί πιστεύω ότι οι πιο μικρές παίκτες θα σε κοιτάνε με ένα διαφορετικό τρόπο, θα σε ακούνε με ένα διαφορετικό τρόπο και αυτό σίγουρα θα κληθείς να το κάνεις, θέλοντας και εμείς. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, δηλαδή, δεν είναι το αγωνιστικό του θα βγω εγώ μπροστά για τον ΑΒ λόγο, γιατί αυτό είναι το κομμάτι του προπονητή περισσότερο. Αλλά όσα η μεγαλύτερη, θα πρέπει κάποιες φορές να παίξεις αυτό το ρόλο.
1: Ναι, ισχύει.
2: Πώς το διαχειρίζεσαι, δηλαδή, κάνεις μια ιδιαίτερη προετοιμασία, σκέφτεσαι, συζητάς. Ρωτάς, ξέρω εγώ, συμβουλεύεσαι κάποιον, ρωτάς τον προπονητή σου, σου βγαίνει αυθόρμητα. Ξέρω, έτσι μοιράσου το λίγο μαζί μας το πώς το βιώνεις.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι πάντα έχω τη στήριξη από τον προπονητή άμα χρειαστεί να το κάνω, οπότε παίρνω και από αυτόν feedback και για να βοηθήσω και τις άλλες όπου χρειάζεται. Mm-hmm. Είτε να τους μιλήσω, είτε να τους εμψυχώσω άμα κολλήσουν κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι.
2: Πάντως από τον τρόπο που απαντάς δεν φαίνεται να είναι κάτι που σε αγχώνει. Μάλλον σου αρέσει κάπως.
1: Όχι, ναι, δεν με αγχώνει. Θεωρώ ότι είναι και τιμητικό κιόλας να μπορώ να το κάνω. Θεωρώ ότι είναι ωραίο.
2: Ωραία λοιπόν. Εγώ σου εύχομαι να το απολαύσεις, το καινούριο σου ρόλο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, φυσικά.
0: Υγεία πάνω
2: απ' όλα.
0: Σε αυτή
2: τη χρονιά που ξεκινάει. Ξεκίνησε για εσάς δηλαδή.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, να ευχηθούμε υγεία, καλή πορεία, κάθε στόχο να τον πετύχεις. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και μοιράστηκες τις σκέψεις σου.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη στιγμή. Σίγουρα έχουμε πάρα πολλά να πούμε στο μέλλον και θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να μας απασχολήσεις στο μέλλον και να ασχολούμαστε μαζί σου. Και αυτή είναι μια ευχή που δίνουμε. Έτσι, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια
0: χαρά.

Λοιπόν, έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας 10 λεπτάκια και να πούμε έτσι εντάχει κάποιες μεταγραφές που γίνανε, έτσι μεταγραφές στις τελευταίες στιγμές θα το έλεγα εγώ, γιατί οι ομάδες πλέον μετρούν αντίστροφα και για την έναρξη της, της νέας χρονιάς. Κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει. Καλά βέβαια, π.χ. η μεταγραφή που ανακοινώθηκε, η παραμονή της Μαριλένας Γεροστεργίου στον Πανσεραϊκό ήταν δεδομένο. Το κορίτσι κάνει ήδη προετοιμασία με τον Πανσεραϊκό. Απλά λένε ότι έστω και καθυστερημένα ανακοινώθηκε η παραμονή της, να το πούμε πιο σωστά. Να πούμε ότι η Μαριλένα έχει αγωνιστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Γυναικών και για άλλη μία σεζόν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Πανσεραϊκού για να δώσει λύσεις στη γραμμή των ψηλών.

παραμένουμε στην Βόρεια Ελλάδα και πάμε σε άλλη κατηγορία και περνάμε στη ΜΕΝΤ, εκεί όπου η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την παραμονή της Μαρίας Βαντσιούρη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Να πούμε ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια η Μαρία Βαντσιούρη αγωνίζονταν ως ουσιαστικά με δανεική από τον Παναθλητικό. Πλέον η ΜΕΝΤ απέκτησε την παίκτρια με ελεύθερη μεταγραφή. Είναι πρώτη σκόρερ της ομάδας, ήταν η πρώτη σκόρερ της ομάδας την περασμένη σεζόν και πλέον ήρθε η ώρα να αποτελέσει και τυπικά μέλος της οικογένειας της ΜΕΝΤ, μια παίκτρια με παρουσία στις μικρές εθνικές. Είναι μια αθλήτρια που θα βοηθήσει την ΜΕΝΤ στην πορεία που θα κάνει στο πρωτάθλημα.

Παραμονή παίκτριας ανακοίνωσε και ο Πιερικός Αρχέλαος, ανανέωσε τη συνεργασία του με την Ιριάννα Μπουμπουλέντρα, η οποία θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της ομάδας και την αγωνιστική περίοδο στη Women Basketball League 2. Θα παραμείνει στο ρόστερ, είναι μια παίκτρια η οποία και την αγωνιστική περίοδο στη Women Basketball League 2. Θα παραμείνει στο ρόστερ, είναι μια παίκτρια η οποία

Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θεωρώ ότι είναι σωστό να το μοιραστώ μαζί σας. Θα περάσουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί όπου συνεχίζεται τον WNBA, και θα πάμε στην Angel Reese, η οποία έγραψε όνομά της με χρυστά γράμματα στο βιβλίο της ιστορίας του πρωταθλήματος γυναικών του WNBA, 24χρονη forward των Atlanta Dream. Ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια στην αναμέτρηση της ομάδας της, οδηγώντας στη νίκη με 106-81 επί των Chicago Sky. Ολοκλήρωσε φυσικά το match με double-double, 23 πόντους, 10 rebound. Τι πέτυχε όμως? Λοιπόν, είναι η παίκτρια αυτή, στο 5ο rebound που μάζεψε, έγινε η πρώτη αθλήτρια στην ιστορία του WNBA που έφτασε τα 500 rebound μέσα σε μια σεζόν, και ακόμη δεν έχει τελειώσει. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην Άζα Wilson, η οποία είχε μαζέψει 451 rebound το 2024. Νομίζω ότι τα 500 rebound είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός. Ούτως ή άλλως είναι μια παίκτρια η οποία θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Ήταν και μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στο παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι εντάξει, είναι από τις παίκτριες που σίγουρα θα μας δώσουν αφορμές να μιλάμε για αυτές.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος και αυτή τη Δευτέρα. Πέρασε πάλι η ώρα, έτσι, πολύ γρήγορα.
1: Η αλήθεια είναι ότι με σένα περνάει η ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Για μένα δεν καταλαβαίνω πότε περνάει το 2 ώρο. Ελπίζω και για τους ακροατές μας να είναι έτσι. Στείλτε μας μηνύματα. Δείξτε μας τη γνώμη σας πάνω σε αυτά που ακούτε. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα δεν έχουμε εικόνες από πρωτάθλημα κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, μπορείτε να μας στέλνετε την καλησπέρα σας, παρατηρήσεις, αιτήματα κτλ.
0: Λοιπόν, να είσαστε καλά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχάσουμε, 9.30 ώρα την Τετάρτη, Παναθηναϊκός Ελμάκ Κονούτ στο Χολαργό. 8.30 ώρα την Τετάρτη, Σοφία Μπεφών, Πρωτέας Βούλας, Ελιτζούρ Ράμπλα. Και ο επαναληπτικός την Παρασκευή στο ίδιο.